0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, μαλάκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη.
3: Διαγράμμιση.
4: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση. Τι ήταν.
2: Κοριζουρλή είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Αγαπώς, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα, αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω, θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμπάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια,
2: έλα,
3: πάμε.
2: Δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή, είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να την καθαρίσουμε.
2: Τι να κάνω, φίλε.
3: Είναι φοβερό. Λοιπόν,
2: πες το.
3: Τώρα, φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, με... σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
4: Φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άρα δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Αυτές τη χαίρο. Συμφιλείς καλά.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη για τον φίλο μου τον Σκατζόχυρο που ξέρει πόσο πολύ τον αγαπώ.
3: Ναι.
2: Είναι η λέξη φιλίδωνος.
3: Άκουγα Michael Jackson.
2: Thriller.
3: Thriller.
2: Μπράβο.
3: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Michael Jackson. Στη συνέχεια ένιωσα τόσο όμορφα που βγήκα έξω.
4: Φιλιδονίστηκα.
2: Κάτσε τι. Ναι.
3: Ένιωσα εκεί μέσα μου μια φιλιδονίαση.
2: Τι φιλιδονίαση. Τι τρέχω.
3: Από το φιλίδωνος.
2: Τι σημαίνει φιλίδωνος.
3: Ότι έχω φίλο.
2: Ποιον.
3: Το Δήμο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Γιάννης Παλιάρας για τη νέα του σύντροφο. Είναι 28 χρονών μας λέει,
3: ναι.
2: Δεν είναι Ελληνίδα και ήταν ένας έρωτας Κέραυνο Βόλος. Έχει ανεβάσει φωτογραφίες να τη δούμε την κοπέλα, η οποία είναι πανέμορφη, μπορώ να πω έτσι,
3: ναι.
2: Μπράβο ρε Γιαννάρα, 28 χρονών.
3: Μπράβο ρε Γιαννάρα.
2: Άρα, λοιπόν, ο Γιάννης είναι 51, βρήκε κοπέλα,
4: ναι,
2: 20,
4: αλλά,
2: 28.
4: Ναι, 51 ο Γιάννης.
2: Ναι, εντάξει, εγώ είμαι μικρότερος από τον Γιάννη, οπότε αφαιρώ από την κοπέλα, οπότε μπορώ να έχω μια 23χρονη.
3: Δεν τρέπεσαι, μωρέ.
2: Αν τα σκεφτώ εγώ τον Γιάννη.
4: Συγγνώμη, ο ναι. Γιάννης, ναι, στα 51 τον έχεις δει πως είναι.
2: Τι έχει, μια χαρά.
3: Ουσιαστικά
4: έχει,
3: λέει με άλλα λόγια ότι είσαι σκατά. και εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό που είπε. Μην κάνεις όνειρα. αυτό λέει και δεν θα απαντήσεις.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Πήγα εχθές στη Σάμο, λέει, να πλύνω το αυτοκίνητό μου και τους λέω, ρε παιδιά, και εσείς ακούτε Zoo Radio. Λέει, ναι, ρε, Zoo Radio ακούμε. Ρε, παγάσετε, εσείς είστε παντού. Έλα, παιδί μου. Όλη η Ελλάδα ακούει Zoo.
2: Τι
1: έπασε με τον Πέτρο.
2: Ήμουν σε γυναικολόγο. Και ξαφνικά εκεί που
1: πέρασε. Ήρθε σε διευτό. Βγήκε ο Πέτρο, μέσα να σουλευτεί.
2: Φαντάζεσαι.
1: Και την ώρα λέει μου το σκαλίζει, βγαίνει ο Πέτρο και λέει, γιατί να έχει φάνη το παν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
15: Τάκι, καφέ.
16: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
15: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
16: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Ξύπνα ευλογημένη, ξύπνα ευλογημένη. Ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα. Καλημέρα παιδιά, σήμερα εσύ. Είμαστε με πιο της θρησκείας πράγματα. Εδώ μιλάγαμε με το Σκάτς πριν από λίγο για διάφορα θέματα που μας απασχολούν.
2: Θρησκευτικά
1: δεν συμμετείχες όμως πάλι.
2: Όχι.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ θα είμαστε και σήμερα έως και τις 11. Ο Μπιλνάκης με την Boss Crew σε in the morning κατάσταση. Και σήμερα για να περάσουμε τέλεια. Σκατζούλη μου, όλα καλά.
3: Όλα υπέροχα, ναι. Καλημέρα σας, φίλοι μας.
1: Δεν πήγες πουθενά εχθές, μου είπες, ξεκουράστηκες γιατί το Σαββατοκύριακο ήσουν να στις τρέλες.
3: Και σήμερα θα είναι μια κουραστική μέρα.
1: Τι έγινε, έχουμε τη φωτογράφηση.
2: Αμάν, παιδί μου, τώρα μην γκρινιάζετε.
1: Από τώρα ψηφτάει η ώρα. Γιατί με άγχωσες τώρα, με άγχωσες.
3: 7:12 να πάμε εκεί να φωτογραφηθούμε, αυτά γυρίσματα.
2: Τι δύσκολα περνά, δύσκολη δουλειά.
1: Ο Έλβις Πρίσλεϊ είσαι. Καλημέρα, Νανσούλα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Ο κόσμος πάει, κάνει δύσκολες δουλειές και εμείς θα πάμε να γίνουμε κουκλάκια να φωτογραφηθούμε και γκρινιάζει.
1: Εντάξει, τι να το πούμε τώρα. Δεν μπορεί. Έχει άγχος. Μην το. Α, σου πω κάτι. Για τα παιδιά δεν μιλάς συνέχεια και λες να μην βλέπετε πίσω από τις λέξεις. Ένα μικρό παιδί αγχώνεται για το σήμερα. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι κι εσύ.
2: Καλά, πέρασε ωραία χθες. Εντάξει, είχα καιρό έτσι.
1: Τι, έγιναν σουζουνιές. Γρατσουνιστήκατε, γρατσουνιστήκατε. Την έπαιξε στην κιθάρα.
3: Αυτά είναι.
2: Ωραία περάσαμε.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.
2: Εσύ,
1: εδώ είμαστε.
2: Τι μας είπες, τι έκανες.
1: Εγώ χθες, πέρα από ότι είχα πάρα πολλές δουλειές, γύρισα στο σπίτι και έπεσα σαν τούβλο. Θα σου πω στις 11 η ώρα το βράδυ.
2: Άιντε.
1: Τι, άιντε και μάιντε.
2: Για σένα αυτό είναι πρωτοφανές.
1: Τι να κάνω, αφού όλη μέρα δεν γύρισα σπίτι. Όλη μέρα ήμουνα έξω. Λίγο με το μικρό παίξαμε το μεσημέρι και πήγα το πήρα από το σχολείο. Ως εκεί. Τι ήθελα να πω, ναι, για τα δώρα μας, παιδιά, μην τα ξεχνάμε, είναι σημαντικά. Έχουμε 200 ευρώ μετρητά στις 10 παρα 20 να τα κερδίσετε στο Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης. Σας έχουμε δωροπιταγή 50 ευρώ από τα TGI Fridays να καλοφάτε, αρκεί να τραγουδήσετε στο Χαμπίπι και στη Γιάλα. Επίσης δωροπιταγή 40 ευρώ από το Μπούφαλα Τζελάτο. Εκεί στις 11 παρα 20 με τα σύνδετα για μια μικρή ιστορία και τα καταστήματα Λαβή είναι κοντά μας με ένα υπέροχο κόσμο έως 20 ευρώ στους πιτόγα τους. Γενικά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Και ας είναι αγχωμένος ο σκατζούλης μας για τη φωτογράφηση.
3: Τώρα θα ηρεμήσου σε λίγο.
1: Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Θα ηρεμήσεις, ηρεμήστε κι εσείς που ψάχνετε θέματα δεξιά-αριστερά και ψάχνετε και μιλάτε για υδραυλικούς, για ανθρώπους που φτιάχνουν τα χέρια τους και τα πιάνουν ωραία όλα και τα φτιάχνουν. Υπάρχει ο δουλευταράς που μας βρίσκει το σωστό επαγγελματία για το σπίτι μας. Πληρώνεις όπως σε βολεύει και δεν κινδυνεύεις ούτε εσύ ούτε τίποτα μέσα στο σπίτι σου. Σταμάτα να βλέπεις YouTube και να τα κάνεις όλα ρημαδιό. Υπάρχει ο δουλευταράς. Καλημέρα.

0: Moving to the Sun. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σήμερα Τρίτη, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και θα μας έχετε μέχρι και τις 11 στο ραδιόφωνο σας, στο κινητό σας, στη συσκευή σας, οπουδήποτε και αν ακούτε Zoo Radio σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα ο μήνας έχει 29.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε αλτρουιστές, φιλικοί και άνθρωποι που θέλουν να δίνουν νόημα σε όσα κάνουν. Ναι. Η παρουσία σας είναι ευχάριστη, όμως υπάρχει ταυτόχρονα κάτι μυστηριώδες στο βάθος.
0: Τι καλέ!
1: Είστε ευαίσθητοι.
0: Άπαπα.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είστε πάντα ανεκτικοί. Η ερωτική σας ζωή έχει μεγάλη σημασία για εσάς, όπως και οι στενές φιλίες, αν σήμερα γεννήθηκε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη.
2: Κάτι δική μας ακούει 99,5 δράμα 88,9 Αλεξανδρούπολη, όλη Θράκη, Μέτρο FM 97,8 www.zoo.gr, Spotify και εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: Πολύ πολύ όμορφα να σας πω εγώ ότι σήμερα θα έχουμε 17 με 25 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει επικοινωνία με το show στο 6931-908-908 για τις καλημέρες. Πώς είστε, τι κάνετε, κάτι καλό καινούριο που δεν το έχουμε δει, να μας το πείτε για την κίνηση, για όλα.
1: Και χρόνια πολλά σήμερα θα πούμε στον Κυριάκο που έχει τη γιορτή του.
0: Κούλη μου!
1: Γιορτάζει. Σαν σήμερα πολλά. Το 2000 οι Linkin Park κάνουν το μεγάλο τους βήμα προς την παγκόσμια αναγνώριση, κυκλοφορώντας το εμβληματικό One Step Closer, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για αυτό το θρυλικό συγκρότημα.
0: Πολύ πολύ ωραία. Τώρα να σας κάνουμε και την πρότασή μας για την Vodafone TV μας, έτσι, που δεν ξέρουμε τι να πρωτοδούμε πραγματικά. Ξεκινάμε να δούμε το Night of the Seven Kingdoms και σκεφτόμαστε να μην δούμε και την τέταρτη σεζόν του The Bear.
1: Να τη δούμε.
0: Έτσι, το Murders in the Building.
1: Το αγαπώ αυτό.
0: Έλα, είναι σούπερ αυτό, παιδί μου. Λογικά είναι όλα αυτά που σκεφτόμαστε, αγαπημένοι μου, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί.
1: Μαζί, Βασίλη. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Καλημερίζουμε όλα τα μηνυματάκια που έχουν σκάσει ήδη μήνυμα. Παιδιά, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια από πρωί-πρωί, από τις 7 η ώρα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, Born with a Broken Heart. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου ρε Πινελόπη μου, γεια σου ρε Άλεξ, γεια σου ρε Ιορδάνη, γεια σου ρε Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα. Ο Νίκος λέει, αχ Παναγιά μου, γιορτάζει το καμάρι μας. Όχ Παναγιά μου, τι μας περιμένει. Προφανώς για τον Πρωθυπουργό.
1: Δύσκολη θα είναι και η σημερινή μέρα.
0: Ακουστικά δεν βλέπω να φοράς.
1: Δεν μπορώ, σήμερα θα παίξω χωρίς ακουστικά.
2: Το δίνεσαι από το πρωί, δεν βάζω. Λέω γιατί, το μαλλί μου θα
1: χαλάσει. Το μαλλί θα χαλάσει το μαλλί.
0: Χαζό είσαι.
1: Δεν ξέρω. 4 ώρες εδώ, βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε.
0: Παιδιά, έχουμε φωτογράφηση σήμερα και οι άλλοι πάλι δεν φοράει ακουστικά. Νόμιζα στην αρχή ότι δεν τα έχεις βρει.
1: Όχι,
0: στην δεύτερη εκφώνηση ότι υπάρχει θέμα. Τώρα
1: όχι,
0: τι.
1: Όχι, όχι. Τώρα το αποφάσισα.
0: Το αποφάσισα.
2: Εγώ τα χτενιστώ λίγο εκεί.
0: Τι να χτενιστείς. Σιγά μου βγάλεις και τσατσάρα να πούμε. Έλα λίγο, πες Νάνση μου.
1: Αν ζοριστώ θα τα βάλω, γιατί ξέρεις κι εγώ είμαι της συνήθειας. Λοιπόν, κυκλοφόρησε στα social media ένα ανησυχητικό βίντεο από το πρώτο νηπιαγωγείο Ανολοσίων, προκαλώντας αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου απευθύνεται σε μικρά παιδιά. Στο βίντεο ακούγεται μεταξύ άλλων η φράση «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια».
0: Σας έφαγα τα χέρια. Εγώ έλεγα να τους έτρωγε τα αυτιά, είναι πιο ωραίο.
1: Ναι, όντως είναι πιο ωραίο. Συνεχίζει να φωνάζει, τα κάνατε μπιπ ντροπή σας.
0: Τι μπιπ? Εντάξει, κατάλαβα, δεν είπε τίποτα η κοπέλα.
1: Φώναζε, ούριαζε, τη βγάλανε βίντεο, μεταφέρθηκε ήδη λέει. Τώρα αυτό το ότι μεταφέρθηκε θα πάει σε άλλο νηπιαγωγείο να φωνάζει.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν ξέρω, είναι λύση αυτό.
2: Να σου πω κάτι.
0: Δεν ξέρω αν είναι λύση αυτό το πράγμα, θα μα πει ο Κατζόκερο που είναι τη εκπαίδευση.
2: Θα σου πω. Εντάξει, δεν είναι σωστή η συμπεριφορά τη κυρία, αλλά εντάξει, μην τα παρατραβάμε κιόλα. Εγώ όταν ήμουν σχολείο.
0: Το είδε, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να σχολιάσει να δεν το έχει δει. Έχει δει τον τόνο με τον οποίο εκφραζόταν, αυτό θέλω.
2: Έχω δει μόνο τη φωτογραφία με τα λόγια που
1: έχει. Μην μιλάς καλύτερα.
2: Θέλω να φέρω παράδειγμα. Όταν, ναι, εμάς, όταν ήμουν και εγώ σχολείο και μας φέραν καινούργια θρανία, επειδή είχαμε την τάση να τα ζωγραφίζουμε όλα,
0: ναι,
2: μας είπαν όποιος το ζωγραφίσει, όποιος, ναι, τιμωρίες, αυτά θα το πληρώσει.
0: Τι τιμωρίες?
2: Και τέτοια.
0: Αν σου λέγανε θα σου κόψω τα χέρια, ναι, ή θα σε σφάξω, θα σου άρεσε όταν ήσουν μικρό?
2: Όχι, δεν θα μου άρεσε.
0: Εντάξει.
2: Αλλά πρέπει όμως και κάτι να περάσει.
0: Συμφωνώ.
2: Ένα μήνυμα στα παιδιά για να μην τα καταστρέψει.
0: Συμφωνώ,
1: ναι,
0: να μην είναι απειλή.
1: Στο βίντεο ουριάζει πάρα πολύ, τσιρίζει πάρα πολύ και μιλάμε για νηπιαγωγείο.
0: Εγώ ξέρεις ό,τι θέλω. Θα ήθελα πραγματικά, επειδή μας έχουν πάρα πολύ εκπαιδευτικοί, αλλά να έχουν δει το βίντεο.
1: Ναι.
0: Γιατί και εγώ το είδα αποσπασματικά, δεν το είδα κανονικά για να πάρω θέση, γι' αυτό με βλέπεις που δεν μιλάω. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί τη φωνή της και το πώς μίλησε στα παιδιά, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Αν ήταν στο χαβαλέ, άχ, θα σας σπάσω τα χέρια.
1: Όχι. Ήταν ιστερικό, Βασίλη.
2: Ωραία, είναι παρατραβηγμένη.
1: Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη από τις 1 έως τις 5 εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε, ακούστε τώρα για το Θεό, χημειοθεραπείες χωρίς να πετούμενη άδεια.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό έχει να κάνει με τις κλινικές.
0: Είχε, άλλο λίγο τώρα να πω, γιατί εδώ αυτό το διάβασα και δεν μπόρεσα να μάθω ποια είναι η κλινική. Οι γιατροί όμως που κάνανε τη συγκεκριμένη, τα σχήματα αυτά,
1: ναι,
0: ήταν,
1: ναι,
0: ογκολόγοι αυτό... και απλά δεν είχε η κλινική την άδεια, αυτό δεν,
1: ναι,
0: έχω μάθει.
1: Ναι, αυτό δεν λέει για τους γιατρούς κάτι το ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα.
1: Λέει μόνο για ότι δεν είχε την άδεια, φαντάζομαι τουλάχιστον να ήταν ογκολόγοι.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Να ήταν και αισθητική και να κάνουν χημειοθεραπείες.
0: Μπερδεμένη η Ελλάδα τελευταία. Μπερδεμένη η Ελλάδα.
2: Πολλά τέτοια θα βγουν.
0: Μπερδεμένη η Ελλάδα, ναι.
1: Και να πούμε και κάτι ευχάριστο. Καπνός έγιναν τα εισιτήρια για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια της εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία την Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή. Μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας. Θα γίνουν οι δύο αγώνες.
0: Και ένα πάρα πολύ αστείο ότι πλέον ο κόσμος βάζει μέσο για να δει την εθνική.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει γίνει viral η εθνική μετά την και με την Γερμανία. Είναι το ένα αυτό. Και το άλλο με τον Αντιτοκούμπο, το φίλο, ο οποίο είναι στην έπαθε. Δεν αντέχω, λέει, τα Ιγκουάνα. Είναι τρομακτικά στο Μαϊάμι. Θα μετακομίσω σε διαμέρισμα για να με φτάνουν.
2: Και αλιγάτορες, Ιγκουάνα,
0: ναι, γιατί μπαίνανε μέσα στο σπιτάκι του κτλ.
1: Επίσης είναι πολύ ωραίο το βίντεο να το δείτε που κυκλοφορεί, που μπαίνει το ένα τεράστιο πραγματικά,
0: ναι,
1: Ιγκουάνα,
0: ναι,
1: και λέει στο γιο του, πήγαινε βγάλω το εσύ έξω. Εγώ είμαι καλό στο μπάσκετ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Λογαριασμοί.
3: Συνεργείο.
4: Υγεία.
3: Εθερικά.
4: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. We play the hits,
9: the hits. 908 Radio. Let's go!
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: I listen to them every morning and they make me laugh.
10: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Ζου. 90,8.
12: Έλα, ομορφιές μου εκεί έξω, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στην Δήμητρα, η οποία λέει ήταν όντως παρανοϊκή ή εκπαιδευτικός. Και όχι, δεν το λέω υπερβολικά, ήταν πολύ παράξενη. Και το ότι την αλλάζουν σχολικό περιβάλλον για μένα είναι λίγο πιο παράξενο. Και το τι ακριβώς συμβαίνει στην εκπαίδευση. Προσπαθώ να τη συνετίσουν με τον πρώτο τρόπο. Υπάρχει και ο δεύτερος, μετά που την πηγαίνουν σε γραφείο, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στην Στέλλα μας, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Σχετικά με την κλινική λογοδουλειά, ξέρω ποια είναι, λέει, και από κέρα. Από τους υπεύθυνους γιατρούς. Είναι όντως γιατρός κανονικά, ασχολείται χρόνια με την οικολογία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αυτή την ειδικότητα. Καλά, δεν θα μπούμε, ρε παιδιά, να κάνουμε εμείς τώρα το δικαστήριο. Το κάνουν άλλοι. Καλημέρα, καλημέρα. Έχει πολλά λεφτά η οικολογία. Όσοι ασχολούνται, το κάνουν στα βαθιά γεράματα. Αυτά. Λοιπόν, φίλοι μου, Σκατζόχυρη, πάμε λίγο έξω.
13: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
14: Με τον κύριο Τραφικούλη.
15: Λοιπόν, ο περιφερειακός κολλάει για εσάς που κινείστε δυτικά Τριανδρία, για εσάς που κινείστε ανατολικά Επταπύργιο. Μόνο αυτά τα δύο σημεία είναι. Στα Πεύκα βλέπουμε αρκετή κίνηση.
12: Ναι.
15: Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο αρχίζει και γεμίζει. Η Κατσιμίδη στο κατέβασμά της. Πάμε τώρα. Βασιλή Σόγα, Βασιλεό Γεωργίου, Τσιμισκή. Όλα αυτά είναι ok και normal. Η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα και λίγο η Αγίου Δημητρίου. Αυτά μέχρι στιγμή.
12: Κουκλάκια μου, όμορφα, έτσι με προσοχή και σήμερα. Παρακαλώ πάρα πολύ, ναι.
16: Λοιπόν, παιδιά, θέλω κι εγώ αυτά τα παπούτσια. Όλα τα παιδιά στο σχολείο το φοράνε. Την έχουμε ακούσει.
12: Τι παπούτσια, βρε τρελή πάλι, τι έγινε. τα παιδιά.
16: Τα παιδιά, που ναι, έρχεται ναι, ο Αντώνης ναι. και σου λέει: μπαμπά, θέλω κι εγώ αυτά τα παπούτσια συγκεκριμένα. Ας πούμε, όλα τα παιδιά σχολείο αυτά φοράνε. Λοιπόν, αυτή η φράση για μας μπορεί να είναι έτσι χαλαρή, ότι α, να του πάρω, δεν έγινε και κάτι. Για το παιδί όμως, η απόκτηση ενός αντικειμένου μπορεί να αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο.
12: Νομίζω
16: από
12: ότι εντάσσεται στην ομάδα.
16: Αυτό
12: ουσιαστικά.
16: Είναι ότι όλα τα παιδιά έχουν κάτι και
12: μπράβο.
16: Θέλει να ανήκει και αυτό εκεί.
12: Ακριβώς αυτό, ναι. Και εμείς τότε, ας πούμε, που πέραμε συγκεκριμένο παντελόνι.
15: Ναι.
16: Ναι.
12: Το συγκεκριμένο Levi's, ένα ήταν. Το συγκεκριμένο Unlimited.
16: Εγώ θυμάμαι ήτανε, και συγκεκριμένα... παπούτσια συγκεκριμένα.
12: Όλοι σταράκια παράδειγμα.
16: Ναι.
12: Ή όλοι
16: ναι,
12: είναι...
16: ναι.
15: Έτσι είναι.
16: Τα λεφτά, εσύ για τη διαφήμιση μετά. Στην προεφηβεία βέβαια και στην εφηβεία η ομοιότητα στα αντικείμενα όπως τα ρούχα ή τα παπούτσια μπορεί να, ενισχύσει ακόμα περισσότερο το αίσθημα του ανήκειν και να μην απομονώνονται τα παιδιά. Μπορεί στην εφηβεία να το νιώθουν πιο έντονα. Γι' αυτό αν μπορείτε και δεν σας ζητάει κάτι υπερβολικά ακριβό
12: το παιδί.
16: Εννοείται
12: τώρα, ανάλογα εκεί που πάει. Αν πηγαίνεις σε κανένα ιδιωτικό κολέγιο και τα παιδιά έχουν πανακριβά αντικείμενα.
16: Εντάξει.
12: Και εσύ με το ζόρι το στέλνεις γιατί θέλεις να πάει σε ιδιωτικό. Άστο.
16: Και όχι όλα τα πράγματα που ζητάει, έτσι. Μην αρχίσει τέλο και αυτό που έχει ο Γιαννάκης και αυτό
12: λοιπόν
16: που έχει ο Κωστάκης και αυτό που έχει.
12: Στους μεγάλους τώρα να απευθυνθώ εγώ, όταν ήταν τη μόδα στα γιογιό, που είχαν όλοι στο δημοτικό σχολείο γιογιό. Όλοι
16: παίζανε.
12: Ναι. Ένα γιογιό και βρρρρρρ το καθένα παιδί.
15: Και διαγωνισμούς κάναμε, ήταν φοβερό το γιογιό.
12: Ή όταν φορούσαν τα κορίτσια γκέτες.
16: Γκέτες.
12: Όλες, άιντες, όλες εκεί οι γκέτες. Ναι.
16: Τώρα, τι φοράνε άραγε.
12: Τι να σου πω ρε κορίτσι μου.
16: Να μας στείλουνε.
12: Τι φοράνε, δεν ξέρω τι φοράνε.
16: Τώρα εγώ αυτό που βλέπω όταν περνάω από τα σχολεία είναι μαύρο-μαύρο. Μαύρη φόρμα, μαύρο μπουζάκι.
12: Κάτι συγκεκριμένο να έχουν εννοώ.
16: Κάτι δεν έχω δει κάτι σαν
12: νομίζω ήταν, αν θυμάμαι καλά, πριν μερικά χρόνια όλα τα παιδάκια θέλανε να έχουν αυτό το ηλεκτρονικό ρολόι. Ξέρεις αυτό το smartwatch, το μικρούλι ρε παιδί μου.
16: Που μετράει βήματα.
12: Μπράβο, ναι, αυτό. Είχαν αυτό το χούι. Ωραίο. Καλημερούδια. Καλημερούδια στην χαρά. Ωραία, χαρούλα μου. Τι κάνεις. Καλημέρα, κοκλάκια. Σήμερα τα παιδιά δεν φοράνε ρούχα. Τι φοράνε, καλέ. Με πετσέτα το στέλνεις το παιδί με μπουρνούζι στο σχολείο.

0: κύριος Alex Warren είναι αυτός με την τραγουδάρα του Ordinary, 29 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα να στείλουμε στον Φωκίον και τη Δέσποινα που μας ακούνε σήμερα πρωινιάτικο. Και η Σάντρα λέει ότι τα παιδιά φοράνε λίγο προκλητικά ρούχα, λέει, πλέον στα σχολεία. Τώρα όχι στο δημοτικό, ρε παιδιά, και το δημοτικό πιο πολύ μιλάμε τώρα, έτσι λίγο παραπάνω. Σήμερα που λέμε για τη μόδα που έχουν τα πιτσιρίκια. Και οι έφηβες, λέει, φοράνε μαύρα τοπάκια συνήθως και αθλητικά. Νομίζω ένα θεματάκι υπάρχει εκεί. Συγκεκριμένη εταιρεία από παπούτσια, συγκεκριμένα μοντέλα ρούχα και τα λοιπά και από συγκεκριμένα μαγαζιά. Ναι, κάπως έτσι κάναμε κι εμείς, αλλά τότε τι μαγαζιά είχαμε.
1: Ναι, ήταν πολύ μικρότερη.
0: Τότε τα πολύ παλιά χρόνια ήταν ένα σαλόνικα, ένα σαλόνικα.
2: Δεν υπάρχει, μπορούμε να το
0: πούμε. Δεν υπάρχουν, ναι, ναι.
2: Δεσιμπέλ.
0: Δεσιμπέλ, ρε φίλε.
1: Πω, δεσιμπέλ. Έμπαινες μέσα και ήταν σαν κλαμπ.
2: Πω, τι ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Όλγα μας. Αγόρια, σταράκια, παπούσια και το καλοκαίρι, λέει. Παντελόνι, μπάγκι, μπαλούν, τραβηγμένο προς τα κάτω, έτοιμο να τους βγει. Όλα μαύρα φυσικά. Και το μαράκι μας τώρα. Πάμε δουλειά, λέει, όπως κάθε μέρα εδώ. Έλα, τι
2: και
0: θες.
2: Και τα αγόρια, βλέπω, έχουν ένα τσαντάκι εδώ μπροστά όλα.
0: Ναι, ναι, και στο, ναι, το γράφει εδώ μια Ισάντα, νομίζω.
2: Όλα με ένα τσαντάκι.
0: Και περασμένο και έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, φιλάρακι, μπράβο του.
2: Τσαντάκι.
0: Έτσι, άμα το φορέσει το τσαντάκι αυτό, σε μπουλάρουν έξω, α πούμε ότι είσαι κάκουρα. Αυτή σου λέει, εμείς δεν τους γουστάρουμε και άμα γουστάρετε κι εσείς. Λοιπόν, παιχνίδι, σκάτς.
2: Φύγαμε να παίξουμε τους πιτόγατους. Θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Ναι.
2: Αρκεί να αναγνωρίσετε το απόγευμα.

0: Κερδίστε ένα κόσμο αλαβία, 20 ευρώ δωροπιταγή, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio. Και πείτε μας ποια είναι αυτή η σειρά, η απίθανη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, η πιο γρήγορη γραμμή ανήκει σε ποιον. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου αγόρι, όνομα.
1: Είμαι ο Πέτρος, παίζω δεύτερη φορά, έχουν περάσει περίπου 5 μήνες.
0: Α, ωραία, εντάξει, μετά από 5 μήνες επιτρέπεται, έτσι το έχουμε πει, πρέπει να περάσουν 3-4 μήνες.
1: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το 10 λεπτά κηρυγμά.
0: Όχι ρε φίλε, δυστυχώς κάνεις λάθος εδώ. Πω πω, δεν πειράζει, αύριο. Φιλάκια πολλά, Πετράκο μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα, όνομα.
2: Γρηγόρης.
0: Έλα Γρηγόρη μου, για πες μου ποια είναι η σωστή απάντηση.
2: Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς με λένε εδώ τα παιδιά που μέσα από
0: τι θα γίνει με εμάς, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, σωστό, μπράβο, μπράβο στα παιδιά, αυτό είναι το σωστό, έχετε κερδίσει το κόσμο από τα καταστήματα Λαβή. Καλημέρα σε όλους εκεί, μην κλείσεις, μην κλείσεις, για να μιλήσεις με την Ανσούλα εδώ να σου δώσει το δώρο.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Η Ανσούλα σήμερα που είναι μια θεά, έχει πάει κομμωτήριο. Δεν βάζει ακουστικά.
4: Σήμερα ξέρεις πως νιώθω.
0: Πώς?
4: Όπως μου λέει ο Κώστας, ωραία δουλειά. Πάτε εκεί, πήρετε τον καφέ σας, λέτε και δυο.
0: Μια χαρά, πες του. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να κρεμαστούμε από τα ταβάνια, επειδή θέλετε εσείς.
4: Σπαθιά να καταπιούμε.
0: Έλατε. Καλημερούδια όμορφοι και όμορφες εκεί έξω με Foster the People.

0: τραγουδάρα που παίζουμε από το καλοκαίρι. Καλημέρα στην Κέλλη μας, την γλυκιά μας την Στελίτσα που είναι εδώ και σήμερα. Όλα αυτά λέει που σας είπα ισχύουν για το γυμνάσιο. Δεν είχα καταλάβει ότι μιλούσαμε για το δημοτικό. Σας έρχεται και αυτό, λέει η Μπιλ και Νάνση. Όπα, ναι, η Αγγελική είναι εδώ. Δεν θα μιλήσω ως εκπαιδευτικός, θα μιλήσω ως μητέρα. Θα την έτρωγα ζωντανή την υπηαγωγό αν έλεγε τέτοια πράγματα στο Ολυμπιάκι μου, που είναι σαν λουλουδάκι του Μπακουσιά. Άρα το έχεις δει εσύ, οπότε μπορείς να πάρεις θέση. Έχει. Και είσαι και από ό,τι καταλαβαίνω και εκπαιδευτικός. Καλημέρα στον Γιάννη. Πάω στη Βέρεια και ξέρω από τώρα ότι θα φάω φρίκι στα Μάλκαρα. Γιατί ρε φιλαράκι, τι γίνεται.
1: Στρώνουν πίσω εκεί.
0: Αλήθεια λες. Καλημέρα και στον Τίνο μας. Τα Μόριτς λέει, τα θυμάστε. Δεν τα θυμόμαστε. Να ξέρεις, τα πρώτα μπλουζάκια Zoo Radio είχαν από πίσω και Μόριτς.
2: Να ξέρεις ότι εγώ ήμουνα συμμαθήτρια με τη Μόριτς.
0: Σόπα.
2: Ναι.
0: Άιντα. Καλημέρα στο Γιωργάρα μας. Καλημέρα και στην Νίκη. Καλημέρα και σε όλους τους επαγγελματίες τώρα που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Για τους επαγγελματίες θέρμανσης, σύντριψης και κλιματισμού μιλάω και αναζητάνε να εμπλουτίσουν τα έργα τους με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων. Εκεί για σας υπάρχει η Δημάκης. Η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Έτσι, διαθέτει και επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με ατλίες θερμότητας. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και ένας ειδικός τώρα σε άλλα πράγματα είναι ο Σκάτζη, ο οποίος θα μας πει τα ζώδια της ημέρας.
1: Φύγαμε για τον εγώ καιρό. Μπορεί να εμφανιστεί μια πληροφορία που θα σε στηρίξει τα οικονομικά σου.
0: Ναι.
1: Υδροχός, έχεις έντονη ανάγκη να αισθάνεσαι ότι το μέλλον σου είναι σχετικά ασφαλές. Ιχθύς, ίσως νιώθεις ότι πρέπει να προσέχεις υπερβολικά τα λόγια σου. Κριός, είναι μια καλή στιγμή για ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό σου.
0: Ταύρος,
1: προσπάθησε να αντιμετωπίσεις όσα σε απασχολούν με θάρρος. Δίδυμος, κάτι που θα ακούσεις μπορεί να σε αγγίξει σε ένα ευαίσθητο σημείο. Καρκίνος, όσα προκύψουν σήμερα μπορούν να σου δείξουν τι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Λέων, οι ιδέες σου βρίσκονται σε δημιουργικό ίστρο. Παρθένος, η μέρα κρύβει κάποιες μικρές απογοητεύσεις. Ζυγός, η μέρα ευνοεί ιδιαίτερα τις νέες γνωριμίες. Σκορπιός, αν προκύψει μια παρεξήγηση, προσπάθησε να τη λύσεις γρήγορα. Και τέλος, τοξότης, το πρόγραμμά σου μπορεί σήμερα να γίνει λίγο πιο χαοτικό. Είναι το πρόβλημα.
0: Είσαι χαοτικός σήμερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βαγγέλη από την πανέμορφη Αλεξανδρούπολη και στον Ευρυπίδη μας που είναι εδώ στο πρωινό μας. Παρεώνει. Θα βρίσκεστε, λέει, στο νυχτερινό. Βέβαια, εννοείται. Όπως πάντα.
2: Χάνουμε εμείς μαραθώνιο.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώνω. προγράμματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΚ.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
12: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
14: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
19: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
18: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Zoo News. Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί σήμερα στο πανόραμα λόγω προγραμματισμένων εργασιών από τις 8 μέχρι τις 12. Καπνός έγιναν τα εισιτήρια για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και ανέλαβε δράση η Ουκρανική Αντιαεροπορική Άμυνα και με το σκηνοθέτη των ταινιών Mean Girls και Freaky Friday ενώνει και πάλι τις δυνάμεις η Lindsay Lohan. Ηθοποιός επιστρέφει σε μια ιστορία με έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας.
20: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
20: Κίνηση.
2: Στο περιφερειακό θα βρείτε κίνηση και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Τριανδρίας, η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη κίνηση και στη Λαγκαδά, στο ύψος της Νεάπολης. Επιστροφή σε όποιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια περιποιημένα σε όλους και σε όλες εσάς. Τα δικά μας τα φιλαράκια εδώ στο πρωινό και στα κοχώρια της πόλης που ξυπνάνε. Είτε αυτά είναι μανάδες, είτε αυτά είναι αδέρφια, ξύπνα βρε. Αχαήρευτε! Έχει σχολείο! Καλημέρα και στους φίλους μας, τους οδηγούς που είναι στο τιμόνι αυτή την ώρα. Καλημέρα και σε εσάς που είστε έτοιμοι για όλα κάθε μέρα και ξυπνάτε από το πρωί με ανοιχτή τη ματάρα σαν το σκατζόχυρο.
3: Μπράβο, ρε παιδιά. Λοιπόν,
2: τι έχουμε σήμερα?
3: Σας έχω έρευνα που δείχνει πού γίνονται περισσότερες γνωριμίες. Έχουμε κουτσομπολιά, έχουμε φυσικά αναλυτικά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, στο Χαμπίμπι και τη Γιαλανά τραγουδάνε και να σας χαρίζουν το επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα TGI Fridays, το ανέκδοτο της ημέρας και πολλά πολλά ωραία τραγούδια.
2: Πολλά ωραία τραγούδια έχουμε επιλέξει και σήμερα και πολλά κλασικό όμορφα. Φίλες Κατσόχυρε, Viber ραδιοφώνου
4: 6931-1908-908.
2: Και αν χάλασε κάτι στο σπιτάκι σας, το όμορφο, το κουκλίστικο από air condition μέχρι και την αγαπημένη σας πολυθρόνα, πριν αρχίσετε το οικογενειακό group chat και το συμβούλιο εγώ ξέρω αυτόν, εγώ ξέρω τον άλλον, μπείτε στον Δουλευταρά μέσα να δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και τις δουλειές τους και θα μας θυμηθείτε. Ο Μπάτο Μπάνι τώρα εδώ για σας, για τις ομορφιές μας που μας ακούτε και μας στέλνετε πολλά πολλά μηνύματα από το πρωί. Καλημερούδια, Ολυμπία.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη, ο οποίος μας λέει: ρε παιδιά, γιατί δεν μπορώ να σηκωθώ σωστά το πρωί και πλέον δεν μπορώ να ξυπνήσω, μας λέει. Και καφέ και τα λοιπά. Εγώ του λέω ότι μάλλον είναι κουρασμένος, δεν κοιμάται καλά. Τι λες εσύ?
1: Ναι, μήπως είσαι εξαντλημένος γενικότερα. Γιατί εντάξει, δεν έχει τόσο. Εγώ το Σάββατο που ξύπνησα, που ήταν έτσι μουντή ημέρα και
0: μπράβο,
1: όλα αυτά.
0: Ναι, ήταν δύσκολο.
1: Ναι, είχα μια κατήφια μέχρι το μεσημέρι.
0: Για πες.
2: Να κάνεις αιματολογικές.
1: Αμάν.
0: Για πες ρε Δόκτωρ Ζιβάγκο.
2: Μπορεί να του λείπει κάτι. Μια βιταμίνη, είναι το μαγνήσιο.
0: Τι, ας πω κάτι. Είσαι σοφός τελικά.
2: Ναι, γιατί πάντα κάνουμε αιματολογικές όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε κάπως χάλια. Κάτι μπορεί να λείπει τον οργανισμό.
0: Ο ίδιος λέει καμιά ρωσίδα να κοιμηθώ δίπλα για να κοιμηθώ καλύτερα. Και εσύ αιματολογικές, μπράβο ρε φίλε. Είσαι ο σοφός της εκπομπής, συγχαρητήρια. Τι έχουμε τώρα, Νανσούλα μου?
1: Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ τώρα με το σοφό της εκπομπής δίπλα μου. Παρόλα αυτά, θα σας διαβάσω μία μελέτη που έγινε και οι περισσότεροι δήλωσαν ότι είχαν γνωρίσει νυν ή πρώην σύντροφο όχι μέσω κοινών φίλων, αλλά μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πλέον οι έρευνες...
0: σούπερ μάρκετ,
2: Εννοείται συνέχεια.
1: Κατά κόρο.
0: Για πες.
1: Πλέον οι έρευνες δείχνουν ότι το πιθανότερο μέρος για να βρεις το μελλοντικό σου σύζυγο είναι στο σούπερ μάρκετ παρά σε εφαρμογή γνωριμιών ή στα social media ή στην εργασία. Η βραδινή έξοδος έχει πέσει το 21,9%, θέλω να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Το πανεπιστήμιο και οι σχολές γενικότερα είναι στο 30,5%. Αλλά νούμερο ένα πλέον είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Εντάξει, πανεπιστήμιο και σχολές. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ μικροί τη στιγμή που τους γνωρίζουμε και είναι ένα από τα στάδια της ζωής μας. Μετά άλλους θα πάρουμε.
1: Ναι, λέει μελλοντικό
0: σύζυγο. Μπράβο, ναι. Στην ώρα στο σούπερ μάρκετ βλέπεις τα χούγια του, τι ψωνίζει.
1: Μπράβο.
0: Αν πας, θα πει ποτέ έναν άνθρωπο που θα έλεγε θέλω 100 γραμμάρια φετά.
1: Α, όχι.
0: Θα
1: επίσης, εγώ ξέρω τι κάνω. Εγώ βλέπω.
0: Είσαι πατρεμένη, αν δεν θυμάμαι.
1: Ναι, δεν βλέπω τους άντρες. Όλους τους βλέπω. Όταν είμαι στο ταμείο. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανένα στο σούπερ μάρκετ. Βλέπω όμως το ταμείο οι άλλοι τι αγοράζουν και κρίνω.
0: Τι κρίνεις?
1: Το κρίνω,
0: καλέ.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Τι τρελή είσαι?
1: Ναι, λέω από εκεί θα την πήρε αυτό τώρα.
0: Δεν τρέπεις, μωρή ξινή.
1: Μια κατσαρόλα δεν βάζει στο σπίτι του να φάει.
0: Μη μας τύχει να έρθει από πίσω και έχουμε ψωνίσει, φίλες κατσόκυρε, τον ήπιαμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά στην Ανδριάννα, η οποία σήμερα έχει γενέθλια και γίνεται 10 χρονών.
1: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά,
0: Ανδριάννα μου, να τα εκατοστήσεις, αγάπη μου. Και στη μαμά Γεωργία την αγάπη μας. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Τζον που μας ακούει και σήμερα. Κάτι έχει γίνει εκεί. Όχι, μα πήρε φωτιά στην Εγνατία πριν φτάσουμε, λέει, η Κοζάνη από τα Διόδια, λίγο πριν την Κοζάνη. Δηλαδή, τι, Πολύμηλο εκεί εννοείς? Δεν ξέρω τώρα για πού μιλάς. Με προσοχή, αν κατευθύνεστε προς τα εκεί. Και το μαράκι μας, πολλά πολλά φυλάκια. Όλοι προς τα εκεί πάνε, λέει, και η Μαρία προς Κοζάνη πηγαίνει. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, σε εσάς που έχετε γενέθλια, σε εσάς που δουλεύετε. Εδώ θα είναι το δικό σας παρεάκι, βρε παιδιά, και να περάσουμε τέλεια.
3: Τι ακούμε κάθε πρωί όταν πάμε σχολείο?
4: Πριν να έχεις ένα...

0: ωραίο πριονάτο αυτό. Move your body, life is simple. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Στη γλυκιά μου την Βασούλα, η οποία τόσο καιρό ακούει Bill Nuggets in the boss crew.
1: Πεινασμένη Βασούλα.
0: Θα με φας εσύ Βασούλα. Καλημέρα στον Τζορτζάρα μας που είναι δίπλα μας και σήμερα. Και στο Μαράκι λέει, εγώ τόσα χρόνια στα μάρκετ Χαΐδη δεν είδα πού έγινε αυτή η έρευνα πια. Κορίτσι μου, Μαράκι μου, εσύ δουλεύεις στα μάρκετ όμως. Πρέπει να πηγαίνεις σαν πελάτησα, να το ξέρεις αυτό. Τώρα εγώ θα γίνω πελάτης, θα πάω εκεί που χρειάζεται, εκεί που πρέπει, εκεί που μου αρέσει τόσο πολύ στα Mosaic Stores. Γιατί η σχολική χρονιά είναι σε full mode και οι ανάγκες δεν τελειώνουν ποτέ. Στυλό, μολύβια, τετράδια, κασετίνες, ήδη γραφείς, ατζέντες, ήδη οργάνωσης και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ένας μαθητής στην καθημερινότητά του είναι εκεί.
1: Στα Mosaic Stores είναι όλα, εκεί θα τα βρούμε όλα με τεράστια ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Και τώρα οι αγορές μας έχουν και πόνους.
0: Να σου πω εγώ, θα σου πω εγώ και τον πόνους. Γιατί το θυμάμαι και μου αρέσει, με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω παίρνει δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη σου αγορά που μπορεί να γίνει και μετά από 15 λεπτά. Έτσι δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας μετά από 2 μέρες.
1: Έτσι μπαίνεις και εξαργυρώνεις.
0: Έτσι εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία λοιπόν αγορά. Τα Mosaic Stores που είναι, Νανσούλα μου?
1: Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Φίλες Κατσόχη, ρε.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Έχεις φέρει κουτσομπολιά.
2: Πάμε λίγο στην Νικόλ Σέσιγκερ, η οποία η φουκαριάρα πριν ανέβει στη
0: φουκαριάρα, η Νικόλ Σέσιγκερ, ρε.
2: Ναι, να δεις τι έπαθε.
0: Τι έπαθε.
2: Πριν ανέβει στη σκηνή με τις Pussycat Dolls, υπέστη σοβαρό έγκαυμα στο πόδι. Μία ώρα λέει πριν τη σκηνή. Δυστυχώς είχε πέσει καυτό νερό επάνω της.
1: Όμως το έκανα.
0: Εσπρέσο έφτιαξε σαν το σκατόχυρο. Έμαθε να φτιάχνει εσπρέσο και το έκαψε στο πόδι.
2: Καημένη. Είναι επαγγελματίας η Νικόλ Σέσιγκερ και είπε το σόου πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να γίνει. Βγήκε όμως λέει με φουσκάλες να τραγουδήσει.
1: Άιντε ρε εσύ.
2: Όντως μετά ανέβασε κάποιο βίντεο και φούσκωσαν τα... Τα τέτοια της.
0: Και τι φούσκωσε καλέ?
1: Το πόδι της.
0: Α, ωραία, ωραία. Πάμε παρακάτω.
2: Επαγγελματίας. Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει να κάνει
0: φούσκωσαν
2: με...
0: Φούσκωσαν τα τέτοια της, ρε φίλε. Έλα. Μα δεν μπορώ μερικέ σε αυτό το παιδί.
2: Πάμε λίγο στον αγαπημένο ηθοποιό Μελέτη Ηλία.
0: Ναι.
2: Και θέλω να μου πείτε κι εσείς αν θα συμφωνήσετε με αυτό που είπε.
0: Για πες.
2: Πήρε θέση για την Άννα Βύση και για την συναυλία της και είπε... Το ξενύχτη 16χρονη κόρη μου να τραγουδάει, λέει, Βύση μέχρι τις 1 η ώρα. Είστε σοβαροί? Έστειλα, λέει, την κόρη μου στη συναυλία, πάρα πολύ ωραία. Όμως η συναυλία τελείωσε 1 η ώρα και εγώ, λέει, δεν μπορούσα σπίτι να, με πάρει ύπνος, να ησυχάσω.
1: Μέχρι να γυρίσει η κόρη.
2: Μέχρι να γυρίσει. Γύρισε, λέει, 2 παρατέταρτο.
0: Τι περίμενε ο Μελέτης Ηλίας? Τι ώρα να γυρίσει?
1: Έλα, μωρέ, για πλάκα. Εντάξει, το κάνει. Γενικά κάνει πολύ χιούμορ ο Μελέτης στα social.
2: Παρ' όλα αυτά, λέει, δεν μπόρεσα να ησυχάσω.
0: Πόσο χρονών είναι?
2: 16 χρόνια.
0: Ετοιμάσου να είσαι ανήσυχος πιο πολύ από εδώ και πέρα. Φίλε Μελέτη Ηλία, που σε αγαπάμε και πάρα πολύ και το ξέρεις. Ναι, ξέχνα τον Ιπλάκο. Πολλά πράγματα όταν έχω πάρα πολλούς φίλους που έχουν κορίτσια που περνάνε τα 16 και εκεί πέρα αρχίζουν άλλα βάσανα. Να ήταν μόνο τα ξενύχτια που σκέφτονται οι πατεράδες.
1: Οι μανάδες, Βασίλη.
0: Οι μανάδες. Μία από εδώ, μία από εκεί, το έχουν δοκιμάσει το έργο. Ο πατέρας που το έδινε τώρα σου λέει έρχεται στην κεφάλα μας. Έρχεται στην κεφάλα μας, φιλινάδα. Καλημέρα Έλενα μου γλυκιά. Καλημέρα Παναγιώτη, Μάγια, Γιώργο. Η Έλενα και εγώ δούλευα σε σούπερ μάρκετ, λέει, και ήρθε ο καινούριος υπεύθυνος που δεν το χώνευα και δεν με χώνευε καθόλου.
1: Και τα φτιάξατε?
0: Και λέει, παντρεύομαστε το χρόνο.

0: Είναι τραγουδάρα μεγάλη, παιδιά. Αυτό το Talk to Me από τον Νταμιάνο Ντέιβιντ και την Τάιλα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αριστοτέλη, ο οποίος λέει: παιδιά, είναι αλήθεια αυτό το Bill Nugget. Αν το πάρεις με κέτσαπ, είναι εκπληκτικό. Bill Nugget and the Boss Crew με κετσαπούλα. Είναι τα πάντα όλα. Καλημέρα στην Μαρία, η οποία λέει: όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, συνεχίζω να θέλω τον αχαήρευτο που έχετε εκεί πέρα. Θα σου πω κάτι. Αν ήσουν γάτα, είχε ελπίδες να γεράσει μαζί σου. Δεν είσαι γάτα, όμως είσαι άνθρωπος, οπότε εκεί
1: δυσκολεύουν.
0: Δυσκολεύουν τα πράγματα. Καλημέρα στο γλυκό μας το Ελενάκι. Καλημέρα στην ομαδάρα. Στην Πενελόπη, είναι 10 λέει και η δικιά μου και ήδη τρέμω. Πού να δει το σύζυγο, πως το ρέμει, αλλά δεν το λέει. Καλημέρα και στο Γιωργάρα. Καλημέρα από τα εξωτικά διαβατά σήμερα. Και όποιον είστε, ό,τι και αν κάνετε, πάτε στη βιβλιοθήκη γιατί είστε φοιτητές. Ετοιμάστε για τη δουλίτσα σας. Πάτε μια βόλτα στην παραλία για να χαλαρώσετε. Όλα αυτά τα ωραία τα συνδυάζουμε με το σοκολατούχο αγνό Coco Milk, παιδιά. Έτσι είναι ο συνδυασμός ο οποίος μας λέει ότι εδώ είναι η Θεσσαλονίκη μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις καθημερινές μας υπέροχες συνήθειες. Ακούμε ραδιόφωνο Zoo Radio, κουμπώνουμε ένα αγνό Coco Milk και περνάμε τέλεια και αυτό το πρωινό. Αγόρια και κορίτσια σε σχολεία, πανεπιστήμια, στη δουλειά, στο διάλειμμα, παντού όπου κι αν είστε, είμαστε δίπλα σας και το απολαμβάνουμε. Εχθές το τσαλάκωσα, φίλες. Κατζόκι, είναι φοβερή γεύση μαζί με την μπουγατσούλα μου την ωραία. Να στείλουμε φιλιά στην Δήμητρα, να πούμε ένα γεια και στη Βαλασία μας, το γειτονάκι μας που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα από την Λαϊκή Κίμωνος Βόγα. Υπάρχει έτσι, υπάρχει, ναι, ναι. Λαϊκή. Και που αλλού στον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα και στον Νικόλα. Τώρα σκατζούλη μου, πρέπει να βγούμε έξω να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, δύο είναι τα σημεία που κολλάτε. Πολύ περισσότερο κολλάτε εσείς που κινείστε ανατολικά από Λίγνη και Τριάνδρια, ενώ εσείς που κινείστε δυτικά λίγο Επταπύργιο. Γενικά ο περιφερειακός είναι καθαρός από το πρωί, δεν έχει κολλήσει καθόλου. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Αυτή τη στιγμή γεμίζει η Τζον Κένεντι εκεί στο Πουρνάρι.
0: Ναι.
3: Η Βασιλή Ζόγας έχει λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της ανάληψης. Βασιλέως Γεωργίου είναι καθαρή. Η Τσιμισκή κολλάει από το Αρχαιολογικό Μουσείο που ξεκινάει, ας πούμε, και από τη Χάνθ μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Εγνατία είναι οκ, okay, Αγίου Δημητρίου επίσης. Η Λαγκαδά κολλάει στο ύψος της Νεάπολης για το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο.
0: Ναι.
3: Λίγη κίνηση έχουμε Διασταύρωση Ελευθέριο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Και το μεγάλο μαρτύριο είναι εκεί στα Μάλγαρα μετά τη Σύνδρο, όπου γίνεται η ασφαλτόστρωση.
0: Μάλιστα, θα περάσει και αυτό το μαρτύριο που θα πάει. Σε λίγο όταν επιστρέψουμε θα παίξουμε τραγουδάρα από Σόμπρ και μετά θα τραγουδήσει ο Χαμπίπης με την Γιάλα αυτό. 30, 40. Θα το τραγουδήσετε και δύο από εσάς. Η πιο γρήγορη τραγουδάρα για να κερδίσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays.
4: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
5: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
4: Εσύ, ειδική αγωγή?
5: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
6: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
5: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
6: Πανεπιστήμιο Philips.
5: Your University, your choice.
7: Αχ, διακοπές τελείωσαν.
8: Ναι,
7: το ξέρουμε.
8: Η ξεκούραση όμως.
7: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας. Διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, 15 αναγνωρισμένα μάστερ, στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
15: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Hey!
2: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

Λέει ξεκάθαρα το 2026 όπως πηγαίνουμε, λέει τι να κάνουμε. Οι γνωριμίες γίνονται στο σούπερ μάρκετ, στις προσφορές μάλιστα λέει, και για δείπνο πηγαίνουμε στο βενζινάδικο, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια, φιλαράκι. Ωραίο. Μου, έχεις δίκαιο. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Μένη, η οποία είναι εδώ και είναι και χαρούμενη σήμερα. Καλημέρα στην Ξένια μας και ήρθε η ώρα.

0: Οι δύο πιο γρήγοροι που θα βγουν στον αέρα θα τραγουδήσουν. Εμείς θα ψηφίσουμε τον καλύτερο από τους δύο και θα τους δώσουμε 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα, ενώ ετοιμάζονται να ερμηνεύσουν το ίδιο το 30-40. Ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα σήμερα να ξεκινάει πρώτα. Η Γιάλα!
1: Χαμπίμπη!
2: Γιάλα!
0: Κάτσε Μαρή!
1: Χαμπίμπη!
2: Γιάλα!
0: Βέβαια, αφού δεν φοράει ακουστικά, είχαμε χαλάσει το μαλλί σήμερα. 30-40 και να μην πω τώρα τίποτα. Αφροδίτη, όχι στο Viber, αγάπη μου, στο τηλέφωνο 2-3-10-2-32-9-08 στο σταθερό. Πάμε!
2: 30-40 θα σ' αγαπώ για πάντα, για μια ζωή και για άλλη μια.
0: Να σου πω κάτι, όταν δεν σ' ακούς που είσαι τόσο χαλιά, τα λες καλύτερα. Να μην φοράς ακουστικά.
2: Όταν δεν σ' ακούς, έτσι όταν σ' αγάπη.
0: Έλα, αγόρι μου.
3: 30-40 θα σ' αγαπώ για πάντα, για μια ζωή και για άλλη μια.
2: Oh yes I do.
3: Τουρου του του.
2: Oh yes I do.
0: Τουρου του του. Σκάμε. Έλα λίγο, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Μπραβίσιμο. Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένοι μου. Το όνομά σου θα μας δώσει μόνο λίγο.
4: Η Τίνα.
0: Η Τίνα. Από πού βγαίνει το όνομά σου?
4: Από το Χριστίνα.
0: Α, και εγώ νόμιζα από το Κουρτίνα.
2: Έλα, κορίτσι.
0: Μου το λέει, λες και το ξέραμε. Δεν είναι, πρώτη φορά μου λένε Τίνα από το Χριστίνα, παιδιά, χωρίς πλάκα.
3: Εγώ ξέρω από το Κωνσταντίνα.
2: Ντίνα είναι εκείνη.
0: Ναι, ρε, εσύ. Λοιπόν, Τίνα μου, τι ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα λίγο, θα σου πω εγώ κάτι. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
4: Δουλεύω σε μια διαφημιστική εταιρεία.
0: Ω, πολύ ωραία. Αυτή είναι και δικιά μας. Πρέπει να μας δίνει διαφημίσεις. Λοιπόν, Τίνα μου, 3, 2, 1, πάμε!
4: 30-40 θα σ' αγαπώ για πάντα, για μια ζωή και για άλλη μια.
0: Oh yes I do. Λοιπόν, η Τίνα ήταν η πρώτη. Θα σε κλείσουμε, θα πάμε στη δεύτερη γραμμή. Και θα ακούσει ραδιόφωνο για να δεις αν κέρδισες. Η δεύτερη γραμμή, εδώ ποιος είναι, παρακαλώ?
5: Η Ελένη.
0: Πού σε βρε, Ελένη, είσαι καλά?
5: Πού κάνετε, βρε παιδιά?
0: Είμαστε καλά, βρε κορίτσι μου, καλά είμαστε. Εσύ.
5: Με χάσατε, σας έλειψα. Η φωνή μου σας έλειψε.
0: Κοίταξε να δεις, είσαι εσύ μια Ελένη που προσπαθούσε να κερδίσει κάνα 20 μέρες?
5: Ναι, αυτή είναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία και φέτος μέχρι τα Χριστούγεννα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
5: Ναι, εγώ θα επιμένω. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει τώρα. Αυτό
5: είναι. Είμαι έτοιμη, πάμε.
0: 3, 2, 1, μόνη της. Πάμε.
5: 30-40 θα σ' αγαπώ για πάντα, για μια ζωή και για άλλη μια.
0: Βελτιώθηκε.
5: Oh yes I do. Oh yes I do.
0: Πολύ καλή και η Ελένη, να τα λέμε. Μπράβο, κουκλάρα μου. Ήταν καλή, μου άρεσε. Να ξεκινήσω σήμερα από τον φίλο μου τον Σκατσόχυρο.
3: Θα πάω με το ένα, την Τίνα, τη Χριστίνα.
0: Την Τίνα, τη Χριστίνα, εσύ θα πας. Ναι. Εσύ, Νάνση μου.
2: Εμένα η Ελένη μου άρεσε.
0: Ποια Τίνα, Ελένη?
2: Αυτή η τελευταία, η δεύτερη ακροάτρια που θέλει πάρα πολύ να νικήσει.
0: Okay. Εγώ λοιπόν και από τις δύο, μου άρεσαν και οι δύο πάρα πολύ. Η πιο φαν και η τρέλα ήταν η δεύτερη.
2: Η
0: αν
2: Ελένη.
0: Και ουσιαστικά χάνουμε διαφημίσεις τώρα, είναι με διαφημιστική η άλλη. Αλλά
2: Τίνα
0: μου, μου άρεσε λίγο περισσότερο το φαν της Ελένης και πρέπει να είμαστε δίκαιοι.
3: Okay. Δώσε διαφημίσεις και ας μην κερδίσεις.
0: Τι λες τώρα? Τι τρέλος είσαι, αγόρι μου.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Pretty Fly for a White Guy είναι η Offspring, η μεγάλη τραγουδάρα από το παρελθόν που θα σπάσει τώρα τα ραδιόφωνα της πόλης.

0: Αλληλούια! Καλημερούδια όμορφα, γλυκές μου ομορφιές εκεί έξω, βρε! Πώς είστε, τι κάνετε? Ένα ταξιδάκι τώρα, ρε φιλαράκι, έτσι με την Αιτζία να μας συνδέει με το Κάιρο. Κυριολεκτικά πλέον μπορούμε να πετάξουμε απευθείας από την πόλη μας την υπέροχη. Γεμάτη μυστήριο είναι η πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Είναι φανταστική και χάρη στην Αιτζίαν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Εκεί θα δούμε και το εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο, τις επιβλητικές πυραμίδες, τις βόλτες μας θα κάνουμε στον Νείλο. Εντάξει, το Κάιρο, παιδιά, είναι μαγικό και το προτείνουμε έτσι να το ανακαλύψετε και εσείς.
0: Μπορούμε να κλείσουμε θέση και online, να ξέρεις, έτσι, aegeanair.com ή στο Aegean App και να ζήσουμε το δικό μας αιγυπτιακό παραμύθι χάρη στην Aegean, η οποία συνέδεσε την Θεσσαλονίκη μας με το Κάιρο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο. Λέει πολλά φιλιά, δώστε και στον πατέρα μου που σας ακούει. Λέει και λέει ότι είστε Αλάνια. Καλημέρα, father. Καλημέρα, περνάω τα διόδια. Ακούμε Offspring με ταχεία τέρμα και ο υπάλληλος κάνει headbanging. Κουνιέται γι' αυτό. Καλημέρα και στην Ελένη μας. Και εγώ σας κάνω διαφήμιση. Πες στο Σκάτζ, του το λέμε. Καλημέρα και στον Ήτο που είναι εδώ. Ο Θωμάς βιάστηκε για τη βόμβα. Δεν θα μπει στην κλήρωση γιατί βιάστηκε. Στο και 55 είναι η βόμβα, φίλε Θωμά.
2: Ξεκινάει και 55.
0: Έτσι, και τώρα τι έχουμε, ανέκδοτο?
2: Ναι.
0: Έλα, δώσ' το μου.
2: Λοιπόν, τραγουδίστρια που κάνει μεγάλες συναυλίες πάντα κρυωμένη.
1: Κρυωμένη.
0: Κρυωμένη.
1: Σνιφ, κάτι με σνιφ. Τέλειο σνιφ.
2: Όχι.

0: Τι συνέπειες είχα λεφτά, είναι αστρωμένη. Δεν είναι κρυωμένη. Τρελή και εσύ.
1: Αναβύχη.
2: Αναβύχη. Είσαι τραγικός.
0: Αναβύχη ρε φίλε.
1: Τι
0: είπε ο άνθρωπος. Φοβερό. Σε συγχαίρω. Φιλαράκι μου, σε συγχαίρω. Καλημέρα και στο Βοτάρα μας. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Το πρωινό εδώ στον Ζου. Και μην ξεχνάτε βεβαίως έτσι, όταν σας τηλεφωνούν από μια έρευνα κροματικότητας, απαντάτε και θα λέτε ότι ακούτε Ζου Radio. Τώρα για σας Teddy Swims, Mr. Know It All. Μην φύγετε.

0: ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Fanseek. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Zoo News. Διακοπή ρεύματος θα υπάρξει σήμερα στην περιοχή του Πανοράματος από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων εισέρχεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Καπνώς έγιναν τα εισιτήρια για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ολλανδία και τη Γερμανία και με τον σκηνοθέτη των ταινιών Mean Girls και Freaky Friday ενώνει και πάλι τις δυνάμεις της η Lindsay Lohan, η ηθοποιός επιστρέφει σε μια ιστορία με έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας.
1: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κίνηση.
4: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος Τριανδρία και Πολύχνη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο η Τσιμισκή είναι φορτωμένη. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου εκεί έξω, πώς είστε, τι κάνετε, πώς θα περνάτε? Ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ καλά. Στείλτε κανένα μήνυμα τούμπα στο Viber του ραδιοφόρου. Σκάτζι
2: 6931-908-908 και έχετε άλλα 18 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή για το παιχνίδι Beat the Bomb, πληκτρολογώντας τη λέξη στα ελληνικά βόμβα ή αγγλιστή bomb, όνομα επίθετο και την ηλικία σας.
1: Πεθαίνω. Πεθαίνω, αλήθεια σου το λέω τώρα. Λοιπόν, μέχρι τις 9:20 αυτό και το Beat the Bomb με τα κλειστή του. Τι έχουμε αυτή την ώρα,
3: λοιπόν,
1: να σου
3: λέω? Έχουμε το Ζόρζ μου, μια από τα ταγιέ του στη Λάρισα, να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε πράγματα που γίνονται ωραία στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, και τα προτείνουμε. Έχουμε και το στοίχημα, έχουμε και έρευνα για το σεξ και τις κάλτσες.
1: Σεξ και κάλτσες. Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας. Παιδιά, ετοιμαστείτε για εσάς που θέλετε να φτιάξετε κάτι στο σπιτάκι σας, είτε με ρεμέτι είτε ακόμη περισσότερο κάτι άλλο. Και θέλετε να κανονίσετε το μάστορα, ο οποίος σας λέει ότι θα έρθει Τρίτη, αλλά Τρίτη και Τετάρτη δεν βλέπετε άνθρωπο. Υπάρχει ο δουλευταράς και ξέρετε ποιος έρχεται, πότε έρχεται και γιατί έρχεται, έτσι. Έχετε και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα και επιτέλους υπάρχει επαγγελματισμός με τον δουλευταρά για το σπιτάκι μας και όχι μόνο για οτιδήποτε έχει χαλάσει. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα. Ομορφιές μου με New Religion και Bebe Rexha και Faithless. Να ξεκινάει την τρίτη ώρα του σόου μας. Είδα, είμαστε έως και τις 11. Υπόσχεση, θα περάσουμε τέλεια.

0: 29 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ζόρζ τον Μουνιέ, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της γραμμής. Ζόρζ,
1: καλημέρα αγαπημένη μου φίλη.
0: Τι κάνεις αγαπημένη μου Ζόρζ Μουνιέ?
1: Αχ, είμαστε πάρα πολύ όμορφα, τριτούλα σήμερα, γεμάτη μέρα από το πρωί, πολύ δουλειά.
0: Άστα φιλαράκι, ναι.
1: Την Τρίτη ανοίγουμε και το απόγευμα, δεν ξέρω το ξέρεις
0: Βασίλη. Αχ, εσύ,
1: η αγορά είναι και το απόγευμα ανοιχτή.
0: Εγώ νομίζω ότι απλά ράβετε. Τι, έκανες και σοπ κανονικό, μπορούμε να έρθουμε να ψωνίσουμε?
1: Βεβαίως, δεχόμαστε κανονικά 6 με 8.
0: Τι 6 με 8, α, έχεις ατελείο, ναι, γι' αυτό.
1: 6 με 8, εντάξει, βεβαίως, κατάλαβα.
2: Δεν είναι για χόρταση, Βασίλη.
0: Δεν είναι για χόρταση, συγγνώμη. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, αυτό είναι και ο Κούτσης.
1: Έτσι, σαν ιατρείο και εγώ δουλεύω.
0: Τι έχουμε σήμερα, Ζόρζ?
1: Λοιπόν, ένα αγαπημένο κομμάτι της καρντερόμπας, σιγά σιγά για τις κοριτσάρες, τις όμορφες.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε σήμερα για τις μπότες σας. Σας έχω εκπληκτικά μοναδικά μοντέρνα σχεδιάκια και να ξέρετε ότι η μπότα φέτος θα παίζει από άλλες δεκαετίες.
0: Οπα.
1: Δηλαδή πάμε πολλά χρόνια πίσω και πιάνουμε τη δεκαετία του 70.
2: Και ξεκινώ, 70's.
1: Ξεκινώ αμέσως να σου λύνα μου. Να ξέρεις ότι το καφέ Sweat Boots θα είναι πάρα πολύ σύγχρονο.
2: Mm-hmm.
1: Να το φορέσετε. Τώρα περνάμε στα σχέδια. Θέλουμε μπότες μέχρι το γόνατο.
2: Α, ωραία, μ' αρέσουν οι ψηλές.
1: Χαμηλό τακουνάκι, προσθέτουν κοψότητα σε μίνι φούστα.
0: Και προσθήκη. Αυτό, συγγνώμη, αυτό
1: είναι. Να θυμάστε, μίνι φούστα.
0: Όνειρο κάθε ανδρός.
1: Πάμε έτσι, μπράβο. Πάμε στις Slash Boots.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικές από μαλακό δέρμα. Μαζεύονται αυτοί απαλά εκεί. Κάνει μια σούρα έτσι λίγο ατιμέλητη. Είναι στην περιοχή του αστράγαλου. Τη λύγει τον αστράγαλο αυτή η μπότα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε τις κλασικές που είναι πάρα πολύ στη μόδα. Οι cowboy boots. Mm-hmm. Έτσι μητερές, ωραίες cowboy και έτσι για άγρια θηλυκά παιχνιδιάρικα. Λοιπόν, έχουμε τις animal breed αγαπημένες με διάφορα ζωάκια. Έτσι, λεοπάρδελοι, έχουμε ζεύρα.
0: Ναι.
1: Και περνάμε στις lace up μπότες. Οι lace up είναι super hot φέτος.
0: Για πες.
1: Είναι κινηματογραφικές και είναι αυτές με τα κορδόνια. Θυμίζουν κορσέ. Μόνο αυτό σας λέω, αγόρια.
0: Να σε έχει φτιάξει πάρα πολύ τη διάθεση τώρα.
1: Αυτές είναι οι μποτούλες.
0: Στραβοκαταπίνω με αυτά που ακούω τα ωραία. Γιατί ξέρεις, ειδικά το πρώτο που είπες με την πότα μέχρι το γόνατο και το μίνι, είναι η φαντασία των ανδρών είναι αυτή.
1: Γενικά η πότα, να σας πω και εγώ κορίτσι τα μυστικά. Γενικά η πότα στο μάτι του ανδρός τον φτιάχνει πάρα πολύ.
0: Ξέρεις γιατί οι μεγάλες μπότες φτιάχνουν τους άνδρες? Γιατί θυμίζουν ζαρτιέρα.
2: Άντε.
0: Τι άντε, όλα κονά σας τα λέω. Αυτό είναι. Τι... Δεν είμαι κανένας που τέτοιο, ξέρεις. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος.
1: Γουστάρι, ζαρτιέρα, Βιλνάκι, ε.
0: Αχ, αχ, αχ, ναι.
1: Έτσι.
0: Τι να κάνω, Ζόρζ, μουνιέ μου, είμαι Μερακλής.
1: Έτσι, αχ, κοριτσάρες, να τις αποκτήσετε όλες, σας εύχομαι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κάτσε λίγο, Ζόρζ, κάτσε λίγο. Η Δέσποινα με ρωτάει, νηφικά ράβει ο Ζόρζ. Θέλει να κάνει παραγγελία. Εδώ η Δέσποινα.
1: Είναι πολύ ακριβά τα νηφικά, δεν ράβω. Απλά
0: πώς δεν ράβεις, όμως έχεις ράψει σε δύο. Σε δύο έχεις ράψει.
1: Ναι. Εντάξει, σταδιακά, όχι πάντα.
0: Θέλει λεφτά, να σου το πω εγώ. Δέσποινα, είναι πολύ ακριβώς στο νηφικό.
1: Απλά μπορώ να σε συμβουλέψω,
0: ναι,
1: σύμφωνα με το στυλ σου και τη μόδα, τι νηφικό να αποκτήσεις. Okay. Αυτό.
0: Έγινε, εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα, Ζόρζ
1: Μουνιέ. Καλημέρα,
0: καλημέρα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber.

0: Η Χριστίνα εδώ τον δίνει λίγο τον ζόρο στο Μουνιέ που διαβάζω το μήνυμα και δεν, και δεν πρέπει να το πάρουμε ένα τηλέφωνο. Λέει ότι στη Λάρισα είναι γνωστό ότι ράβει ο ζόρο Μουνιέ. Λέει δύο φίλες μου έχουν ράψει νηφικό. Εδώ δεν ξέρω γιατί δεν το λέει στον αέρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, θα το ξαναρωτήσουμε αύριο. Να διορθώσω λίγο την Αθηνούλα μας που γράφει boom αντί για bomb. Είναι η Αθηνά που είναι 26 ετών. Αν γράφεις boom δεν θα σε τραβήξει το σύστημα σε λίγο που θα κάνουμε την κλήρωση. Οπότε πρέπει να το δείτε όλοι σας να γράφετε bomb ή βόμβα στα ελληνικά. Και κάπως έτσι έχουν κλείσει τώρα οι συμμετοχές για το beat the bomb, αφού πέρασε από τις 9 και 20 το ρολογάκι μας. Και έχουμε hot take για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά. Φοιτητό πουλά μου γλυκά και θα τα ζήσετε ωραία στο φουλ, έτσι.
1: Αυτό μας λέει και το Vodafone Sigi, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια.
0: Και εκτόσεις, ναι, αγάπη μου, από το Sigi Around για να ζήσετε τη φοιτητική ζωή ακριβώς έτσι όπως σας ταιριάζεται, παιδιά. Γεμάτη ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα στο vodafonecu.gr. Το κορίτσι κάτι μας έχει
1: λοιπόν,
0: φέρει.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Σας έχω κάτι χαλαρό.
0: Τι?
1: Θα πάμε στο Βασιλικό Θέατρο. Εκεί θα δούμε την παράσταση Μαρίκα. Είναι η ζωή, το πάθος και οι έρωτες της θρυλικής Μαρίκας Κοτοπούλη.
0: Κοτοπούλη, καλέ. Τι μητσοτάκι εσύ πάνω να θυμάσαι τέτοια ώρα και πρωί.
1: Ω, Παναγία μου.
0: Μη παράτε ξύλο, ρε. Δεν είναι τέτοιο. Πέθανε η γυναίκα.
2: Το μαρικάκι θα έρθει στο θέατρο.
0: Έλα.
1: Κυριάκος το πρωί, Μαρίκα σήμερα τώρα. Μια ιδανική Τρίτη για όσους αγαπούν το καλό ποιοτικό θέατρο. Αυτή είναι η πρότασή μας για σήμερα.
0: Υπέροχη πρόταση. Το Bill Nuggets τελικά θα το κάνουμε μόδα, να το ξέρετε. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί τώρα έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε πολύ εμπορικά και επιχειρηματικά με το φιλμ το Σκατζόχυρο.
2: Έτσι κάνουμε.
0: Έτσι, πήραμε μία καφετιέρα εδώ. Την,
2: επενδύσαμε.
0: Πήραμε και κάψουλες και σκεφτόμαστε να πουλήσουμε τον καφέ στους συναδέλφους από όλο τον όμιλο.
2: Μα έχω και σε έναν καφέ. Κάνε με ένα καφέ, κάψουλες. Εμείς βάζουμε κάψουλες όμως.
0: Θα φτιάχνουμε και κέικ, σου λέω. Θα κάνουμε κόμπο προσφορά.
2: Ειρήνη και
0: ναι.
2: Νάνση.
0: Δύο ευρουλάκια, καφεδάκι και κέικάκι. Πόρε, φίλε, θα γίνουμε ζάμπλουτοι. Και τρέξε εσείς εκεί έξω σε νοσοκομεία και σε. Τι να σου πω, σε οικοδομές.
1: Να δουλεύετε.
0: Εδώ μιλάμε για το χρήμα που θα ρέει.
1: Έτσι.
0: Μέη μου, καλημέρα, αγάπη μου. Είναι αργά για τον μπομπ τώρα. Δεν θα σε πάρει το σύστημα.

0: Elf, λίγο πιο πριν Swedish House Mafia, The Weekend Moth with Flame. Καλημέρα στα κουκλάκια μας, στα όμορφα, καλημέρα στην Γεωργία που μας ακούει εδώ και σήμερα. Στη γλυκιά μας την φαρμακοποιό, η οποία είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Ή τέλος πάντων περίπου φαρμακοποιός λέγει, τώρα δουλεύει σε φαρμακευτική, κατάλαβε το μαράκι σοφάκι. Καλή Μπίλ, είδες λέει το performance της State VMAs. Βέβαια το είδα παιδιά, ναι κακώς ρωτάω για πάτηση, ναι, ναι. Εσύ το είδες να τρελαθείς?
1: Δεν το είδε.
0: Δεν είδες?
1: Άμα το είχε δει δεν θα ερχόταν σήμερα.
0: Φίλε, τι να σου λέω
2: κορμάκι,
0: τώρα.
2: Τι κορμάκι,
1: τι κορμάκι.
0: Μην γλύφεσαι πρώτα απ' όλα. Μην γλύφεσαι.
2: Το φαντάστηκα γι' αυτό.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει ηρεμήσει από κίνηση και στα δύο ρεύματα. Κινείστε άνετα. Κωνσταντίνου Καραμάλη έχει λίγες καθυστερήσεις στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά. Εκεί που έχουμε όμως μεγάλο θέμα είναι η Τσιμισκή από Αγία Σοφίας μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Εγνατία κινείται καλύτερα. Λίγο κολλάει η Αγίου Δημητρίου στο ύψος της Βενιζέλου. Λαγκαδά λίγο στο ύψος της Νεάπολης και Φανάρια Βαρδαρίου. Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να σου
1: πω. Εγώ θέλω να σας πω κάτι πριν και τώρα καλά που μου δίνεις την πάσα, είναι η κατάλληλη στιγμή να σας πω για τον Θέμη, ο οποίος πρόκειται για έναν γκέιμερ και έναν αγρότη μαζί. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής του Age of Mythology. Το ξέρεις εσύ αυτό το game?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν είδα τη λεζάντα αρχικά την προσπέρασα, αλλά όντως ο αγρότης από τις Σέρες είναι παγκόσμιος πρωταθλητής σε αυτό το παιχνίδι, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής game, είναι πολύ σημαντικό λέει αυτό για τους gamers και όσοι παίζουν γνωρίζουν.
2: Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, θέλει πολύ καιρό να παίξει.
0: Σοάπαρε.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε φιλαράκι.
1: Και έτσι όπως έτσι αγωνίζεται για τη Γεωργία και είναι πολύ καλός αγρότης, έτσι αγωνίζεται και για το παιχνίδι.
2: Μπράβο του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νανσούλα μας. Καλημέρα και κουτσομπολιό. Άλλο δεν έχουμε τώρα να σου πούμε φίλε Χρήστο. Καλημέρα στην Ιωάννα που ακούει ζου. Παιδιά πήγα λέει σε ταξί και σας άκουγε ένας κυριούλης καλός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλό κυριούλη. Έπρεπε να μας πεις και το όνομά του για να του στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Το κορίτσι πήγαινε στα πανεπιστήμια, βέβαια. Πανεπιστήμια και πας μεταξύ.
2: Κυρία.
0: Τι χρήμα έχεις, φιλινάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Όταν επιστρέψουμε, θα παίξουμε το The Let Me Be από τους Second Voice, από τον Second Voice. Και αμέσως μετά σας έχουμε το διαγωνισμό μας με το Beat the Bomb. Θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο γιατί κάτι έγινε με το σύστημα. Τώρα θα γίνει η κλήρωση. Όχι, το έστειλε. Εντάξει, ναι, με ενημερώνει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος ότι το έχει στείλει ο τεχνικός της εκπομπής. Κάτσε λίγο. Ναι, thank you Γιώργο.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
7: Γκολ, στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
13: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: κλήρωση έχει γίνει και πρέπει να γνωρίσουμε τον παίκτη της ημέρας.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίκτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb! Powered by the Marquis. Beat the Bomb!
0: Αντωνία! Οχ!
3: Πού πήγε?
0: Ξαναπάρτε ρε
4: εσύ. Ωραία, Αντωνία.
0: Λες να χάλασε το σηματάκι της? Να μην έχουμε μπαταρία, κάτσε, χτυπάει κάτι. Αντωνία!
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι καλά.
3: Α, τι ωραία που τα λέμε μεταξύ μας.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε.
4: Γλυκούλη.
0: Γλυκούλης. Πω, Παναγία μου, τι έχουμε πάθει σήμερα.
3: Αντωνία, σε παίρνουμε, να ξέρεις.
4: Έλα, κράτα τώρα την Αντωνία.
0: Τι να την κρατήσω την Αντωνία, θα την βρω την Αντωνία. Καλή Αντωνία!
5: Μ' ακούτε?
0: Έλα, κορίτσι μου, τρομάξαμε.
5: Ναι, ναι, έκλεισε από σήμα.
0: Έκλεισε από σήμα και εμείς πάθαμε σοκ και δέος εδώ πέρα.
5: Δεν πήρα, είπα να με προλάβετε εσείς.
0: Να σε προλάβουμε εμείς το 37. Ήσουν από τις 129 συμμετοχές σήμερα, αγαπημένη μου Αντωνία. Και είναι η ώρα για να μας πεις πρώτα απ' όλα αν έχεις ξαναπαίξει Beat the Bomb.
5: Όχι, δεν έχω ξαναπαίξει.
0: Δεν έχεις ξαναπαίξει. Πρώτη φορά, οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Αν καταφέρεις και ανοίξεις βόμβα που ανεβαίνει προς τα επάνω, έτσι, τότε θα πρέπει να σταματήσεις κάποια στιγμή και να πεις stop, εδώ τα λεφτά αυτά μου φτάνουν. Stop δηλαδή. Θα φράξεις δυνατά stop. Εάν θέλεις, μπορείς να δεχτείς μια προσφορά που θα σου κάνω και να μην παίξεις καθόλου και να πάρεις μετρητά. Ή βεβαίως, αν σου τύχει κακιά η βόμβα, τι να σου πω, αγάπη μου, έχεις μετά 10 εργάσιμες για να ξαναπαίξεις. Είσαι έτοιμη?
5: Ναι, ναι.
0: 3, 2, 1. Λοιπόν, ποια βόμβα διαλέγεις?
5: Λοιπόν, θέλω την τρίτη.
0: Θέλει την τρίτη βόμβα, Νάνση μου.
4: Λοιπόν, εμένα η τρίτη βόμβα σήμερα μου αρέσει.
0: Τη αρέσει τη Νάνση, η τρίτη βόμβα, θα πάω στο σκατσόχυρο.
3: Λοιπόν, σήμερα χατήρι σε γυναίκες δεν χαλάω.
0: Τι?
3: Είναι καλή η τρίτη.
0: Είναι καλή η τρίτη βόμβα, λέει ο φίλος Κατσόχυρος, αγαπημένη μου. Ποια είναι η ηλικία σου?
5: 29.
0: Και δεν το χαλάει σίγουρα το χατήρι ο Σκατσόχυρος. Οπότε θέλω να μου πεις ότι μένεις με την πρώτη σου επιλογή.
5: Ναι, αφού συμφωνείτε και εσείς μένω.
0: Δεν ξέρω, τα παιδιά συμφωνούν, αλλά τα παιδιά δεν ξέρουν να σου
5: δεν
0: το πω
5: πειράζει,
0: αυτό.
5: Δεν πειράζει, αφού έχουν τέτοιο feeling.
0: Έχουν τέτοιο feeling. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, αγαπημένη μου Αντωνία?
5: Είμαι προγραμματίστρια και έχω ένα μωρό 1,5 χρονών.
0: Προγραμματίστρια και μωρό, ρε, εσύ, δύσκολα πράγματα και τα δυο.
5: Δύσκολο, το μωρό είναι το πιο δύσκολο.
0: Τι κάνεις, Python δουλεύεις, Python?
5: Περίπου.
0: Περίπου, λοιπόν.
5: Λίγο απ' όλα.
0: Λίγο απ' όλα, σωστό και αυτό. Είσαι έτοιμη λοιπόν τώρα να δεχτείς μία προσφορά, γιατί σε βλέπω ότι δεν αλλάζει τη βόμβα.
5: Ναι.
0: Αγαπημένη μου Αντωνία, θα σου δώσω 40 ευρώ μετρητά για να μην ανοίξεις καθόλου την τρίτη βόμβα.
5: Όχι, όχι, θα
0: πάω
5: με την επιλογή μου.
0: Θα πάει με την επιλογή της η προγραμματίστρια. Έχει σκεφτεί αλγόριθμο μέσα της.
3: Προγραμματίστρια.
5: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Βάλε τα λεφτουδάκια μέσα, Σκάτς.
3: Τάχωσα.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ.
0: Stop.
6: 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ. 140 ευρώ.
0: Κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
5: Τέλεια.
0: Αγαπημένη μου, να είναι καλοφάγωτα.
5: Γλυκιά μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Προγραμματίστρια, λοιπόν.
5: Να είστε καλά.
0: Είχες σκεφτεί δηλαδή ότι ό,τι και αν γίνει θα φτάσω στο 100, έτσι?
5: Ναι, ναι, ήταν το στάντα.
0: Ήταν, μάλιστα. Ωραία. Το μωράκι σου, πόσο είπες ότι είναι?
5: 1,5.
0: 1,5. Αγοράκι, κοριτσάκι.
5: Αγοράκι, αγοράκι.
0: Να το χαίρεσαι με πολύ αγάπη από εμάς και τα 100 ευρώ και από την εταιρεία Δημάκης, η οποία είναι πάντα δίπλα στο Ζουρέντιο και σε αυτό το παιχνίδι.
5: Το πρωί που το πηγαίνω στο σχολείο, γι' αυτό στέλνω το μηνυματάκι. Την ώρα είναι η ώρα η καλή.
0: Η ώρα η καλή. Λοιπόν, μέσα στην ημέρα θα υπάρξει μια ακόμη καλή ώρα όταν θα σου τηλεφωνήσουν και θα σου πούνε πώς θα πάρεις τα μετρητά σου. Οκ.
5: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Πω κομματάρα, παιδιά του 2011, ο Φοράιντα μαζί με τη Σία Φέρλερ ερμηνεύουν το Wild Ones.
0: Πω πω, είπε και το
3: Φέρλερ.
0: Η Σία, η Σία.
3: Η Φέρλερ.
0: Η Σία, βρε, η Σία. Wild Ones. Πολύ ωραίο σκάτς.
3: Κομματάρα.
0: Να σου πω ότι το συγκεκριμένο το ξεχάσει ότι υπάρχει. Δεν θυμόμουν αυτό το τραγούδι.

0: These beautiful things that I've got. Μα τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, το Beautiful Things από τον Benson Boone. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Νίκη. Ντεζαβού λέει. Θα μπορούσα να είμαι εγώ, 28, προγραμματίστρια με μωρό 1,5 χρόνων. Και εγώ, αμάν, τι γίνεται, όλες οι προγραμματίστρες μας ακούνε, οι μαμάδες, την αγάπη μας. Η Αντωνία πάντως το τσάκουσε το 100 ευρώ. Γιατί όχι, και εσύ, Νίκη μου. Καλημέρα και στη Χαρά, η οποία λέει συνεχίστε να μας κάνετε να χαμογελάμε. Ευχαριστούμε όρθι, είστε υπέροχοι. Thank you very much. Και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει και δουλεύει, ή αν θέλετε, λέει δουλεύω και σας ακούω, όπως θέλετε, καλύτερα να το πούμε. Τώρα, να σας πω εγώ για το ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ. Ένα ανανεωμένο λοιπόν γήπεδο μπάσκετ που μας δίνει έτσι ξανά στην γειτονιά μας μια ωραία ζωή, κάτι το διαφορετικό. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη αλλά και στην παραγωγή, αλλά και μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
0: Γιατί δεν είναι, Αρσούλα μου, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά, περισσότερα στο dei.gr. Και καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μας που ακούνε Zoo Radio. Έχουμε φτάσει ήδη στο τέλος σχεδόν της τρίτης ώρας της εκπομπής και έχουμε μέσα τώρα το στοιχηματάκι του φίλου μου του Σκατζούλη. Τι έγινε, πώς πήγαμε χθες, κερδίσαμε έτσι.
2: Τίποτα. Καλά θα ήταν.
0: Αρχίζει να υπάρχει μια απελπισία στο μπάσο.
2: Δεν μπορώ με εθνικές, λίγο μπερδεύω.
0: Μπερδεύεις με τις εθνικές, με τις άλλες ξεμπέρδευσες.
2: Έλα. Σήμερα έχουμε Ισπανία-Κροατία 1,
0: ναι.
2: Τσεχία-Αγγλία 2,
0: ναι.
2: Και Νότιο Σουδάν-Αίγυπτος στο σημείο 2 πάμε με την Αίγυπτο.
0: Ξέρεις τι παίζεις.
2: Ναι, ξέρω.
0: Το πες ανάποδο, γι' αυτό λέμε στο 2 το βάζεις για να το πάρει το Σουδάν.
2: Όχι, θέλω η Αίγυπτος να κερδίσει.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Ωραία, και με αυτά, εάν κερδίσουμε, θα διπλασιάσουμε τα λεφτά μας. Μας δίνουν 2 απλές μοναδούλες.
0: Ναι.
2: Θα βάλεις 3, θα πάρεις 6. Θα βάλεις 4, θα πάρεις 8.
0: Βέβαια, 3 βάζουμε, είπαμε το μέγιστο, ναι. Και
2: θα πάρουμε 6.
0: Πόσα είμαστε μέσα, πες μου, πόσα
2: λεφτά είμαστε. Είμαστε μείον 11, μείον 14.
0: Μείον 14 ευρώ. Λοιπόν, Ανσούλα.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω τώρα για αυτή την έρευνα, γιατί

0: κυκλοφορεί πολύ καιρό στα social ότι όταν φοράς κάλτσες έρχεσαι καλύτερα σε οργασμό την ώρα του σεξ.
1: Πόσο καιρό κυκλοφορεί αυτό, καλέ?
0: Κυκλοφορεί πολύ καιρό. Απλά τώρα ο ερευνητής, ο Γκέρτ ο Χόλστεγκε.
1: Ο Χόλστεν.
0: Ναι, Ολλανδία. Ολλανδία.
1: Χόλστεν, γερά.
0: Έκανε συγκεκριμένα σε ανθρώπους,
1: ναι,
0: και παρατήρησε ότι οι συμμετέχοντες που φορούσαν κάλτσες έφτασαν σε οργασμό κατά 80% περισσότερο από, ναι, την προηγούμενη φορά που έκαναν χωρίς κάλτσες.
1: Η κάλτσα πρέπει να έχει ύψος συγκεκριμένο,
0: όχι,
1: να είναι κοντή,
0: όχι,
1: να είναι...
0: όχι. Ό,τι σε κάνει να νιώθεις
1: σωσονάκι,
0: καλά και χαλαρά.
1: Σωσονάκι.
0: Ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά και χαλαρά. Λοιπόν, εσείς κάλτσα ή χωρίς κάλτσα, πείτε τώρα.
1: Εντάξει, παιδιά, η κάλτσα για μένα είναι πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει την ώρα του σεξ, αλλά μα είναι να φτιαχτούμε και να γίνουμε βρύσες. Γιατί
2: είναι,
1: όχι, και κατσούλα φοράμε. Βάζουμε και ζώνη αγνότητα, όμω θέλετε.
2: Εσύ... άμα πατάω κάτω στο πλακάκι και κρυώνει
1: εσύ
2: το πόδι μου.
1: Θυμάσαι καθόλου τι έκανε.
0: Στο όρθιο το κάνει.
2: Αν πατάει.
1: Η αλήθεια είναι ότι μια ευκολία την έχει δίπλα στη βρύση.
2: Θέλω.
0: Τι θες, καλτσούλα?
2: Θέλω καλτσούλα, πατάω στο πλακάκι και κρυώνω.
1: Κρυώνεις, ε. Μάλιστα. Ωραία. Εσύ, καλέ.
0: Εγώ μέχρι τώρα χωρίς κάλτσα, αλλά από αύριο.
1: Αναγκαστικά. Αγοράστε κάλτσες, παιδιά. Θα πάμε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον μπιλάρα μας που ακούει ζου. Καλημέρα σε όλα τα μωράκια, τα όμορφα και τα περιποιημένα που τρελαίνονται με αυτή την τραγουδάρα. Moving to the sun, Hugel.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε!
0: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το.
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
10: Λογαριασμοί ενεργείο.
9: Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
11: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr.
13: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: Zoo News.
18: Διακοπή ρεύματος θα υπάρξει σήμερα στην περιοχή του Πανοράματος από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων εισέρχεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Καπνώς έγιναν τα εισιτήρια για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ολλανδία και τη Γερμανία και τον σκηνοθέτη των ταινιών Mean Girls και Freaky Friday ενώνει και πάλι τις δυνάμεις της η Λίντσεϊ Λόχαν. Η ηθοποιός επιστρέφει σε μια ιστορία με έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας.
3: Καιρός.
18: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Κίνηση.
18: Κίνηση αυτή την ώρα θα βρείτε μόνο στην Τζιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Biggies. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημερούδια, ομορφιές μου εκεί έξω, κοκλάκια μου περιποιημένα. Ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα γλυκιά και στην Αφροδίτη μας. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Στο μήνυμα που γράφει ο Αντώνης, την Άνση την βλέπω να βάζει κάλτσες και στα αυτιά μετά από αυτή την έρευνα.
2: Δεν ντρέπεσαι.
1: Θεός, έλα, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα και στην γλυκιά μου την Φένια, η οποία λέει, ρε εσείς κάνεις σεξ με κάλτσες?
3: Άμα γουστάρει, ναι.
1: Άμα γουστάρει, ναι. Ωρε βαρύ ο άντρουλα.
2: Ωρε φίλε.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία μας ακούει. Το Viber του ραδιοφώνου θα μας πει ο Σκάτς.
3: 6931-908-908.
1: Είναι έτσι για τις αφιερώσεις σας, για τις καλημέρες σας. Να σας πω εγώ ότι σε αυτή την ώρα έχουμε το ήξερες ότι. Το Σκάτς στον οικοκύρη, τα ζώδια αλλιώς, το κουσοπολιό. Λίγο από κίνηση, επικαιρότητα με την Ανσούλα μας, αλλά και το παιχνίδι μας στα σύνδετα για 40 ευρώ δωροπιταγή από το Μπούφαρα Τζελάτο. Επίσης, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, έτσι 29 του Σεπτέμβρη, τι χαρακτηριστικά έχετε?
2: Λοιπόν, είστε αλτρουιστές, φιλικοί και άνθρωποι που θέλουν να δίνουν νόημα σε όσα κάνουν. Ναι. Η παρουσία σας είναι ευχάριστη, είστε ευαίσθητοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είστε πάντα ανεκτικοί. Η ερωτική σας ζωή είναι μεγάλη και έχει μεγάλη σημασία για εσάς. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη.
1: Thank you very much, Daddy, take me there. Αμέσως τώρα και σε λίγο, Calvin Harris, Blessings. Μέχρι τις 11 εδώ θα είμαστε, κοκλάκια μου, για να περάσουμε καταπληκτικά.

0: που τώρα ξυπνάνε και σιγά σιγά θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη σχολή τους, την ωραία, την όμορφη, και θέλουν να κουμπώσουν ωραίο πρωινό, χορταστικό, γευστικό, υπέροχο. Μια καθημερινή απόλαυση χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε είναι το εκπληκτικό, μοναδικό αγνό Coco Milk. Και άμα γουστάρετε και θέλετε, ρε παιδί μου, τραβάτε και μια τυρόπιτα, αυτή την ωραία, την τρίγωνη, την περιποιημένη, τη δικιά μου αγαπημένη, την Κουρού, που τη λατρεύω πάρα πολύ και πηγαίνει απόλυτα με το αγνό Coco Milk που είναι κοντά μας και σήμερα. Και βεβαίως και στο τιμόνι όταν είσαι, ένα ωραίο αγνό Coco Milk σε ξυπνάει. Οδηγέ μου στην κίνηση της Θεσσαλονίκης. Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι έχει φέρει ο Σκατζούλης μας εδώ σήμερα.
1: Αγοράσατε καινούριο φούτερ. Μπράβο σας, με γεια σας. Με γεια σας. Μετά το πρώτο πλήσιμο όμως δημιουργήθηκαν χνούδια και κομπουδάκια, μικρούτσικα κομπουδάκια, τα οποία σας ενοχλούν.
0: Γιατί όμως, ξέρεις, το πρώτο πλήσιμο πρέπει να γίνεται με κρύο νερό, ποτέ με ζεστό.
1: Να το, αυτό δεν το ήξερα και δεν θα το έλεγα αυτό.
0: Δεν το ξέρες.
1: Όχι.
0: Γιατί ρε σκάς νοικοκύρη.
1: Μπίλ τον νοικοκύρη. Συμπληρώνει. Εγώ θα σας πω πώς θα αφαιρέσετε αυτά τα κουμπουδάκια.
0: Για πες.
1: Τα οποία σας χαλάνε την αισθητική και δεν θέλετε απλά να το ξαναβάλετε.
0: Πες ρε φίλε, μην τρελαίνεσαι.
1: Θα πάρετε ένα καθαρό και
2: καινούριο φούτερ.
1: Καλείτε τη ποιότητα.
0: Πλήνε, πέταξε. Πλήνε, βάλε, πέταξε. Πλήνε, βάλε, πέταξε.
1: Λοιπόν, θα πάρετε ένα καθαρό και καινούριο ξηραφάκι και απαλά θα το περάσετε από πάνω, σαν να το σέρνετε έτσι απλά. Και το ξηραφάκι θα κόβει αυτά τα μικρά κομπάκια. Ναι, και αμέσως το ρούχο θα δείχνει καινούριο μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Προσοχή να μην κοπείτε κι εσείς βέβαια με το μικρό ξηραφάκι. Είναι το ξηραφάκι αυτό το κλασικό, το τέτοιο, ή το, αυτό το πλαστικό, το πολύ παλιό.
1: Το πολύ παλιό, ναι, το θυμάμαι εκείνο. Εκείνο κόβει καλά. Προσοχή με εκείνο, έτσι.
0: Μάλιστα, έλα να
2: ζητήσω. Προσοχή γενικά με τα ξηραφάκια, έτσι το λέω εγώ, γιατί διάφορα γίνονται. Εγώ τι σας έχω όμως τώρα. Παιδιά, γίνεται πολύ μάρκετινγκ για την πρωτεΐνη και για την αποκατάσταση μετά το γυμναστήριο. Εγώ σας έχω όμως άμεση μυϊκή αποκατάσταση με φυσικό τρόπο, χωρίς τίποτα να αγοράσετε από το σούπερ μάρκετ. Νούμερο 1 είναι τα αυγά. Νούμερο 2 είναι το γιαούρτι. Το 3 είναι αμύγδαλα μαζί με μία μπανάνα. Αυτά όλα είναι για μετά την προπόνηση, έτσι.
0: Αμύγδαλα με μπανάνα.
2: Ναι.
0: Ποιο έχει την πρωτεΐνη τα αμύγδαλα.
2: Είναι καλά για για μυϊκή αποκατάσταση. Μάλιστα. Για μετά το γυμναστήριο.
0: Ωραία.
2: Ο σολομός. Και τέλος, οι κόκκινες πιπεριές. Αυτά
0: θα
2: είναι τα τρόφιμα.
0: Θα γυρίσω από το γυμναστήριο και θα φάω κόκκινες πιπεριές.
2: Κόκκινη πιπεριά με ένα βουλάκι, βρε. Όχι σκέτη.
1: Φλωρίνης να φας.
2: Φλωρίνης,
0: τέλεια. Αναγούλιασα τώρα.
1: Για την πιπερίτσα σου, ξέρεις τι ωραία.
0: Πανά θεμάσια, παιδί. Δεν ξέρω να σου λέω, εγώ τα γυρίζω, τρώω ένα γιαουρτάκι.
2: Γιαουρτί, είσαι μέσα, το είπα, νούμερο 2.
0: Ναι, αυτό το. Απλά κόκκινη πιπεριά.
2: Δίνω κι άλλες εναλλακτικές.
0: Και το αυγό πρέπει να είναι βρασμένο, ρε σηκώρι μου. Α, κάτσε βράση αυγό μετά από την γυμναστική.
2: Βράσε από το πρωί και σε κοιάζει βρασμένο.
0: Που κάνω εκπομπή. Πώς θα
2: πέσει την ίδια. Βράσε με δυο αυγά, έρχομαι.
0: Άμα την πω και αυτό.
1: Σε δώσω εγώ μια isolate να πάει μια σκόνη ωραία.
0: Διαφήμιση, ρε.
2: Διαφήμιση, άρα.
1: Δεν είναι διαφήμιση,
2: Isolate. Τι δεν είναι.
1: Σημαίνει ότι είναι άμεση απορρόφηση η Isolate. Δεν είναι φίρμα.
0: Εγώ είμαι εναντίον αυτών. Συγχώρεσαι μου, θα σου πω, γιατί είναι όλα επεξεργασμένα αυτά.
2: Είπαμε. Με φυσικό τρόπο.
0: Φυσικό τρόπο, φιλαράκι. Σκόνε και τέτοια κτλ.
2: Αυγά, γιαούρτι.
0: Όχι.
2: Αμύγδαλα, μπανάνες.
0: Και ο προπονητή μου, διότι πλέον είμαι αθλητή. Γυμνάζω τη μέση μου. Ο Μιχάλη μου έχει πει ξεκάθαρα ότι μην παίρνετε σκόνε και τέτοια. Μου έχει κάνει και μια ανάλυση, ναι. Τώρα βαριέμαστε την πω στον αέρα.
1: Όχι, μην την πει.
0: Φιλαράκια μου. Κουκλίνες μου, εσείς έτσι κάπου εκεί στα 40. Everybody, οι αγαπημένοι Backstreet Boys.

0: gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είμαστε για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα. Έτσι, μπιλνάκι, στην Εμπόσκου, είναι μόνη η κατάσταση και αυτό το ωραίο μας πρωινάκι. Το ζούμε με κουτσομπολιά, με ζώδια αλλιώς, τα οποία μας τα φέρουν τώρα τα παιδιά. Ξεκινήσουμε πρώτα από τα κουτσομπολιά του Σκάτς, από το κουτσομπολιό του Σκάτς,
1: μάλλον. Λοιπόν, πάμε λίγο Greece Next Top Model.
0: Ναι.
1: Και να πούμε για τη Σταυρούλα.
2: Έχασε
1: τα λόγια. Με λίγη ενάση, έχασε τα λόγια μου.
0: Ναι, τι.
1: Διαγωνίστηκε η Μπέτι Μαγκύρα, ξετρελαμένη.
0: Ποια είναι αυτή η Σταυρούλα?
1: Θα σου πω, πήρε το απόλυτο ναι από όλου και από την Ηλιάνα.
2: Και από σένα,
1: και από μένα πήρε το απόλυτο ναι.
0: Αν είναι αυτή που καταλαβαίνουμε, ωραία μπούτια και τα λοιπά, δεν μ' άρεσαν τα δόντια τη.
1: Όχι.
2: Αχ, Θεέ μου, σου δίνουν άλογο και το κοιτά τα δόντια.
0: Γιατί να με το κοιτάξω? Το άλογο παντού το κοιτάω.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Σταυρούλα. Καλύτερα να το δώσουν από τώρα και να το τελειώσουν κιόλα το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λέει, μάλλον πάει για τελικό, έτσι λένε οι.
0: Ποιο μπορεί να το λέει αυτό,
1: κατευθείαν. Χθε το είπε. Το είπε η Μπέτι. Το είπε η Μπέτι.
0: Ποια είναι η Μπέτι? Το είπε η Μπέτι.
1: Η Μπέτι είναι η Μαγκύρα.
2: Η Μπέτι πρώτη χρονιά είναι σε GNTM. Ποιος θα πάει και στο τελικό?
1: Έχει γούστο, έχει γούστο.
0: Ναι.
1: Έτσι φόρεσε ένα μπικινάκι, μπορώ να πω. Φωτογραφήθηκε με μια καρέκλα μαζί.
0: Σώμα. Τι τη είπε η καρέκλα? Κάτσε δίπλα μου.
1: Περίμενα, άμα τη δεις, ξάπλωσε πάτωμα και έβαλε τα πόδια της επάνω στην καρέκλα.
2: Έτσι να κάνεις κι εσύ σήμερα. Έτσι, αυτή τη στάση.
1: Ήταν φοβερή και εγώ τη το δίνω. Και λέω, ναι, να το πάρει. Να το πάρει από τώρα.
0: Να το πάρει. Κάτσε μόνο και εσύ τώρα, επειδή σου τρέξαν τα σάλια εσένα τώρα κατευθείαν, το πάρε από τώρα. Πώς το πάρε από τώρα? Οι άλλοι δεν θα τρέξουν, δεν θα παίξουν, δεν θα διαγωνιστούν.
1: Δεν ξέρω, εγώ με τη Σταυρούλα τώρα είμαι.
0: Εσύ είσαι με τη Σταυρούλα, μάλιστα. Okay.
2: Να πω εγώ κάτι άλλο.
1: Να,
2: ναι. Να σα πω τα πέντε πιο άτυχα ζώδια.
0: Αυτή ναι, αυτή είναι όχι, αυτή μου άρεσε.
1: Η Σταυρούλα δεν είναι αυτή?
0: Ναι, ναι, η Σταυρούλα μου άρεσε.
1: Δες εκεί στην καρέκλα που πέφτει.
0: Άσε την καρέκλα, ρε αγόρι μου τώρα. Τι μπαρμπέρι, με την κουρέψω.
1: Όχι, κάθε
0: να την ξουρίσω, να την πάρω τι τρίγε. Άσε με τι καρέκλε. Πε και όλοι ο άλλο χθε το βράδυ να πούμε, το σπασε.
2: Σταυρούλα. Λοιπόν, τα πέντε πιο άτυχα ζώδια του Οκτωβρίου.
0: Μπαίνει
2: την 5η Οκτωβρίο. Και λοιπόν, ζώρικα θα είναι για τον Κριό, δεν θα έχει πολύ υπομονή. Για τον Ταύρο, που λέει ότι μοιάζει τα οικονομικά του και η ρουτίνα του έτσι να διαταράσσονται τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
2: Για τον Ζυγό, κινδυνεύει λέει να σβήσει κάθε μήνυμα και να χάσει το νόημά του το μήνα Οκτώβριο ο Ζυγός. Για τον Σκορπιό και τέλος για τον Υδροχό.
1: Τη γλίτωσα.
0: Τη γλίτωσες, μπράβο.
2: Εσύ στο σπίτι σου θα περάσει.
0: Ο άλλος ακόμα χάει ακόμα και τη Σταυρούλα. Ρε.
1: Όχι, ρε, για τα ζώδια ακόμα χάω.
0: Τέλος πάντων.
1: Αφού τη γλίτωσα.
0: Πάντως η Σταυρούλα τώρα αυτή ναι. Ναι, δεν την είχα δει. Για μια άλλη που έπαιρνε όλο δεκάρια, δεν μου άρεσε. Κατάλαβε πια σου λέω, πονιάζει σαν Ασιάτισα κτλ. Αλλά αυτή είναι εδώ πέρα, είναι.
1: Νούμερο ένα.
0: Μπουκιά και συγχώριο. Φίλε, καλοδούλευτο.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Μετά το αλλάζουμε και χέρια, ξέρεις.
2: Δεν μπορώ,
0: να μην κουράζετε. Αλλάζουμε και χέρια. Δεξί-αριστερό, δεξί-αριστερό. Σαν του ελοκαθαριστήρε.

0: συστήθηκε ο Χιούγκελ στα εμπορικά ραδιόφωνα, το I Adore You, μαζί με τον Topic και τον Arash. I Adore You. Καλημέρα στην φίλη μου την Άννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προηγούμενη έκπληξη για τα κορίτσια στα 40. Κοντά γελούσα, τραγουδούσα με ανοιχτά παράθυρα. Backstreet Boys, αχ κουκλάκια μου, όμορφα. Καλημέρα. Μιας και εμάς λέει το συντροχός μας πήγε καλά ο Σεπτέμβριος, ας πάει καλά και Οκτώβρης. Έχεις δίκιο, αγαπημένη μου Ραφαέλα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στην παρέα. Ρε, πες το Σκάτζ να μην είναι τόσο σαλιάρης. Μέχρι εδώ έφτασαν τα σάλια του. Ο φίλος του Κωνσταντίνο, στα φιλιά μου σε όλους.
1: Κωνσταντίνε, είναι.
0: Δεν σε κατάλαβα να τραβλίζει κιόλα. Έτσι έκανε εκείνη την ώρα. Που φαίναμε κάτω χαρτάκι να το σκουπίσουμε, ρε Κωνσταντίνε. Δίκαιο έχει, αγόρι μου. Καλημέρα και στην Αγγελική, η οποία βρήκε, λέει, 2-3 εισιτήρια όλα και όλα στην Τούμπα με 175 ευρώ το ένα. Ωρε μάνα, τι χρήμα είναι αυτό.
1: Δώσε κανένα.
0: Πω χαμό.
2: Λένε ότι πουλάνε και τι προσκλήσει. Κάποιοι είχαν προσκλήσει και τι βγάλανε.
0: Ωραία, να μην έχουμε δύο τι προσκλήσει, Κατσούλη. Τώρα εγώ να σα πω για εσά που έχει χαλάσει η συσκευή σα, το κινητάκι σας την πιο λάθος στιγμή. Έχουμε μια πολύ δυνατή λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα αλλά και με αξιοπιστία. Έτσι, οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καμία καθυστέρηση.
2: Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, ο περιφερειακός, το ρεύμα από το οποίο κατευθύνεται ανατολικά, θα κολλήσει λίγο πολύχνη. Το άλλο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα καθόλου.
0: Ναι.
1: Η Καραμαλή έχει λίγα θεματάκια, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Η Βασιλής Όλγας κολλάει στο ύψος ανάληψη. Η Τσιμιστική έχει αρκετή κίνηση από νωρίς το πρωί, από Αγία Σοφία μέχρι Ιόνος Δραγούμη. Η Λαγκαδά καθάρισε, παραμένει εκεί στα Μάλγαρα το θεματάκι της ασφαλτόστρωσης, ταλαιπωρία και ένα κομμάτι στο Φίνικα και εκεί έχει λίγο κίνηση παραπάνω.
0: Πάμε με την επικαιρότητα.
2: Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν λίγες ώρες λοιπόν στην Κάρπαθο. Να σας πω ότι στη Θεσσαλονίκη εργοδότρια κατήγγειλε την οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ και 2 χρυσών λιρών μέσα από το σπίτι της.
0: Είχε 50.000 μέσα στο σπίτι.
2: Ναι, ναι, στην οικία της το Πανόραμα. Και τέλος, και εσύ.
0: 50.000 μπορεί να τα βρει τώρα.
2: Εντάξει, λίγο.
0: Εμεί χαριλάω μέχρι 3-4 εκατοστάρικα.
2: Και τέλος, σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, άθλιες εγκαταστάσεις, κακοποιητική συμπεριφορά.
0: Το ξέρω εγώ αυτό το συγκεκριμένο μέρος, επειδή έχω μπει πολύ παλιά για κάτι. Όπως είναι πολύ πραγματικά. Χάλι.
2: Άθλιες, λέει. Καταγγέλουν οι ασθενείς και οι συγγενείς των ασθενών.
0: Okay. Καλημέρα. Όταν επιστρέψουμε, έτσι, θα επιστρέψουμε με τον Bad Bunny και τον Ουβο Αγιόλα, αλλά και με μια ωραία διαγωνισμάρα. Τι είναι αυτή η σκάτς, τι θα δώσουμε.
1: Θα δώσουμε μπουφαλά τζελάτο, παιδιά.
0: Πω, 40 ευρώ, παιδιά, με τα σύνδετα. Θα συνδέσετε δύο λέξεις, θα κάνετε μια ιστορία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Νούβα Γιόλ στο Ζου 90,8. Κόβεται απότομα. Ξεχάσαμε και τον Μπέρθη. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε παιδί μου. Τι, είστε τελικά για τίποτα εσείς.
1: Έχει πολλή δουλειά σήμερα.
0: Είναι μια
1: αγχωτική μέρα από το πρωί.
0: Λοιπόν, θα το πάρουμε σε λίγο τον Μπέρθη. Πρώτα να παίξουμε το παιχνίδι. Τι παιχνίδι έχουμε σε κατζόκυρι, άξιστε.
1: Τώρα θα πει.
0: Έχει η άξιστη Νάνση.
1: Θα παίξουμε τα ασύνδετα τώρα.
0: Για πε, άξιστη Νάνση, τι δώρο δίνουμε.
2: Δίνουμε μπούφαλα τζελάτο.
0: Δεν σου πω κάτι.
2: Επειδή με συγχύσετε. Μου τα μάτσεψε όλα. Να σου
0: πω κάτι. Δεν τρέπεστε απέναντι στον ακροατή.
2: Α, ντρεπόμαστε.
1: Εγώ δεν τρέπομαι.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έγινε κάτι για να ντραπώ. Άμα έγινε κάτι, να το πω ναι.
0: Δεν το είπαμε τον άνθρωπο χρόνια πολλά.
2: Είναι ο άνθρωπος από το πρωί.
1: Είπαμε, θα το πω, δεν τον είπαμε
2: εγώ
1: τον άνθρωπο.
2: Ντρέπομαι, ντρέπομαι.
0: Τρέπεσαι, μπράβο.
2: Ντρέπομαι, εγώ ντρέπομαι.
0: Μπράβο που τρέπεσαι. Να τρέψει πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω εγώ, παιδιά, για το μπούφαλο τζελάτο. Μπούφαλο τζελάτο. Εδώ έχουμε δωροπιταγή αξία 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα. Αυτό το οποίο υπάρχει στην Αριστοτέλους με αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα και απίθανες γεύσεις για τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάφλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Ο Σκατζόκερος θα παίξει την πρώτη ιστορία. Η πρώτη λέξη είναι
2: φάκελος.
0: Και η λέξη που σας ταιριάζει για τους δυο σήμερα είναι η ντροπή. Πάμε.
1: Φακελωμένο με έχουν.
2: Στην αστυνομία.
0: Φάκελο θα πεις τώρα. Φάκελο.
1: Ναι, ο φάκελο.
0: Με έχουν σε φάκελο.
1: Με έχουν σε φάκελο από μικρό παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν με ανησυχεί αυτό όμως ιδιαίτερα. Η ζωή προχωράει. Θύμησέ μου, Βασίλη, λίγο.
0: Η ντροπή σου είπα. Η ντροπή.
1: Η ντροπή. Νιώθω μια ντροπή για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά γενικά είναι εντάξει.
0: Αλλά σαν τέτοια. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αγόρι?
3: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Τι να παλεύω εδώ με τους δύο, έχουν ξεχάσει τα μισά πράγματα της εκπομπής. Κλαίω για τους ακροατές μερικές φορές. Έλα, το όνομά σου.
3: Καλά είναι, καλά περνάμε.
0: Καλά, εννοείται. Άμα δεν περνούσαμε καλά εδώ, θα ερχόμασταν τις 6 το πρωί. Τρελοί είμαστε. Για πες, ρε φιλαράκι, το όνομά σου.
3: Διαμαντή.
0: Ο Διαμαντής, λοιπόν, Διαμαντή, είσαι έτοιμος?
3: Μάλλον.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει. Πες την πρώτη λέξη, καλέ.
2: Φάκελος.
0: Και η δεύτερη.
2: Γενναιόδωρος.
0: Πάμε.
3: Πήγα τις προάλλες σε ένα γάμο και έβαλα μέσα στο φάκελο ένα γενναιόδωρο ποστό που θα το ευχαριστηθεί το ζευγάρι.
2: Ωραίος.
0: Ήταν ωραίος, ρε.
2: Ναι.
0: Α, Διαμαντή, σου βγάζουμε το καπέλο που δεν φοράμε. Μπράβο, και κυμπάρης και ωραίος και έξυπνος. Έχεις κερδίσει το δώρο μας, θα μιλήσεις με την Ανσούλα για περισσότερα, οκ? Σιγουρέψω όμως λίγο ότι θα το γράψει, γιατί η αχριστοσύνη έχει πάει στο μέγιστο βαθμό. Τώρα μας είπε λίγο πριν κλείσουμε που έχουμε χίλιες δυο δουλειές, ότι δεν έχουμε κάνει το birthday.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Πρέπει να αρχίσω
2: ντρέπομαι.
0: Πρέπει να αρχίσω να παίρνω χάπια για την πίεση, να το ξέρετε.
2: Το χάπι για την πίεση.
0: Ναι, γέλα εσύ, γέλα. Dylan Francis, Get Low.

0: τετράδια στυλό, μολύβια, κασετίνα, αντζέντα, είδη γραφής και οργάνωσης. Στα Mosaic Stores θα βρείτε όλα όσα θέλετε για το σχολείο ή για τη δουλειά σας σε τεράστια ποικιλία με απίθανα σχέδια και χρώματα για κάθε ηλικία.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουμε ακόμα ένα λόγο να κάνουμε τις αγορές μας στο Mosaic Stores. Με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνουμε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά. Η κάρτα εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες.
0: Ωραία. Πάρε εσύ τηλέφωνο για το birthday τώρα, μήπως και προλάβουμε και βγάλουμε άκρη με την εκπομπή. Να σας πω εγώ ότι τα Mosaic Stores είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο, αλλά και στον Εύωσμο Σκατζούλη.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, στην 28 Οκτωβρίου 16. Εκεί πηγαίνουμε για όλα. Έλα, καλή μου. Με κοιτάνε, με βαράνε, με δίνουν τετράδια. Πού είναι αυτό?
1: Ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Ειρηνάκι μου γλυκό, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
3: Καλά είμαι, εσείς?
0: Είμαστε, εμείς ποιοι εμείς?
3: Λοιπόν, ο Μπρινάκι.
0: Όχι ρε φιλαράκι, μας κατάλαβε.
3: Κούλια μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Αγάπη μου, χρόνια πολλά.
3: Σας ευχαριστώ και σας αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Τι κάνετε?
0: Ειρήνη μου, μάθαμε ότι έχεις παραιτηθεί από τη δουλειά. Είμαστε υπερήφανοι για την απόφαση που πήρες, να το ξέρεις.
3: Ναι, να έτσι. Ξέρετε ότι επιτελείται και κοινωνικό έργο.
0: Αλήθεια.
3: Πόσο πολύ μου σταθήκατε πέρσι, όλη τη χρονιά. Εν αγνία σας δεν πειράζει, που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και μου φτιάχνατε τη διάθεση και την ψυχολογία κάθε πρωί. Είστε καλύτερη
0: λόγια.
3: Ομάδα, είστε καταπληκτικοί. Σας εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά.
1: Αχ, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
3: Είναι η ομορφιά μου.
0: Και ο Αχιλλέας, να ξέρεις, ναι. Είναι το αγόρι, το στήριγμά σου, το άνδρα σου. Έτσι μας τηλεφώνησε για να σου κάνουμε αυτή την έκπληξη, οκ? Okay?
3: Τον ευχαριστώ και εκείνον πάρα πολύ και τον αγαπώ πολύ που και επίσης και κύριος μου στάθηκε.
0: Ναι.
3: Πραγματικά, παιδιά, ευχαριστώ από την καρδιά μου και το εννοώ. Σας εύχομαι τα καλύτερα και προσωπικά και επαγγελματικά. Συνεχίστε έτσι, να είστε γεροί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας συγκίνησες. Δεν θα στο κρύψω αυτό. Την αγάπη μας, τα φιλιά μου. Κλαίει άλλη.
3: Σας αγαπάμε και σας ακούω κάθε πρωί και κάθε πρωί είναι σαν να μιλάμε, πραγματικά.
0: Thank you very much, αγάπη μου. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Να είσαι υγιής. Σκάτς. Μετά τη συγκίνηση, τώρα πρέπει να μας πεις τι έγινε στην εκπομπή.
2: Θα σας πω, παιδιά.
0: Πες μας.
2: Ο σοφός της εκπομπής. Γνωριμίες. Γνωριμίες στο σούπερ μάρκετ. Είπε όχι στα ακουστικά λόγω κομμωτηρίου. Σεξ και κάλτσες, η Σταυρούλα. 100 ευρώ δώσαμε στη βόμβα μας και σύμφωνα με το poll, χτυπάει το ξυπνητήρι. Κέρδισε το σνουζ. Σνουζ.
1: Σνουζ
0: 61. Πήγαινε το πιο μετά δηλαδή.
2: Αυτό, 61%.
0: Ωραία.
1: Περάσαμε καταπληκτικά. Ήταν μια υπέροχη εκπομπή.
0: Εμείς και ο Μπερίσα.
1: Σε μεραφίγω.
0: Αφού περάσαμε. Θέλω να σε μπεράσω.
2: Περάστε μέσα.
1: Λοιπόν, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ και με την ακροάτρια την Ειρήνη που είχε τα γενέθλιά της. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ για όλους για το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης.
2: Ακολουθεί τώρα κοντά σας Ειρήνη Κακούρη, Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
10: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
11: Zoo News. Διακοπή ρεύματος θα υπάρξει σήμερα στην περιοχή του Πανοράματος μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων εισέρχεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Καπνώς έγιναν τα εισιτήρια για τα 2 κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ολλανδία και τη Γερμανία και με τον σκηνοθέτη των ταινιών Mean Girls και Freaky Friday, ενώνει και πάλι τις δυνάμεις η Lindsay Lohan, ηθοποιός, επιστρέφει σε μια ιστορία με έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας.
8: Καιρός.
11: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
12: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
13: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά, η ώρα είναι 11 και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Εντάξει, μη σας συζητήσω πώς βρίσκω το στούντιο κάθε φορά που τελειώνει ο Μπιλινάκης και η Πόσκρου. Το μικρόφωνο να είναι στον αέρα, όλα να παίζουν τσίτα. Αλλά κατά τα άλλα, είμαι εδώ μαζί σας με καφεδάκι. Μέχρι τις 2 θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα. Εννοείται, σας στέλνω στο Viber 6931-908-908 για τις πρώτες καλημέρες. Θα σχολιάσουμε επικαιρότητα, θα δούμε τι γίνεται στην πόλη μας, αλλά έχω και 10 επιτυχίες στη σειρά που περιμένουν αυτή τη στιγμή χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με Hugel και Solto, Jamaican Bam Bam και καλή σου μέρα!

Ελπίζω να σε έχω ξυπνήσει με το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι ο David Guetta με το Memory στον Zoo 90,8. Καλή σας ημέρα. Τι κάνει η παρέουλα μου εκεί έξω? Είναι Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Λέμε χρόνια πολλά στον Κυριακό αλλά και στην Πετρωνία που γιορτάζουν. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Ενώ είναι και Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς. Άλλα νέα, ότι θα πορευτούμε σήμερα με συννεφιά, το ξέρετε? Θα σας το πω εγώ. 24 βαθμούς θα έχουμε στη θερμοκρασία μας. Βροχές δεν βλέπω όμως. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Σοκράτη Μάλαμα, αλλά και με τον Φίβο Δελιβοριά, που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, ζυγάκια μου. DJ Goza τώρα και Jason Derulo, Μιτσίκο.

Baby, turn the lights off. Αυτό είναι ο Κέιτο στον Ζου 90,8. Νομίζω ότι η τρίτη, παιδιά, είναι χειρότερη από τη Δευτέρα. Δεν ξέρω τι άποψη έχει. Μου λε το Viber 6931-908-908. Εγώ εδώ είμαι μέχρι τι 2. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και από ό,τι διαβάζω, sold out έγιναν, λέει, τα εισιτήρια για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια τη εθνική μα ομάδα ποδοσφαίρου, φυσικά. Με την Ολλανδία την Πέμπτη, με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο τη Τούμπα. Να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία στα αγόρια. Επίση, αν θέλει σήμερα να ζήσει μια ωραία εμπειρία, έτσι πιο immersive experience, θα σε πάω στον κόσμο του Van Gogh, που έχει τη δυνατότητα να παρακολουθείς και να εξερευνήσεις στο περίπτερο 5 στη ΔΕΘ από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 19 Ιανουαρίου. Είχε ξαναέρθει στην πόλη μας. Νομίζω είναι μια ωραία ευκαιρία για να ζήσεις έτσι αυτή την immersive εμπειρία. Τώρα όμως σου φέρω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Είμαι Angel και Bad Times.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
6: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
5: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
6: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
7: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
10: Ναι, το ξέρουμε.
9: Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
17: πες το.
15: Πες το.
19: Ζου Radio.
15: Ζου 90,8.
20: We play the hits, all the hits. Είμαστε στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Ελπίζω να έχεις ένα πολύ ωραίο καφεδάκι δίπλα σου και να σου πω ότι μη μου ανησυχείς καθόλου, αγαπημένη μου οδηγέ. Σήμερα, αυτή την ώρα τουλάχιστον που μιλάμε, βλέπω τα πράγματα στο κέντρο είναι μια χαρά. Στο περιφερειακό επίσης, λίγη κινησούλα. Έχει ένα σημείο στην Εθνική Αντιστάσεως που υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Πάμε τώρα στην Dua Lipa, σε ένα τραγούδι που έχει γίνει manifest. Για να βρεις, λέει, το κατάλληλο αγόρι. Είναι το training season.

ORG. Τι χαμό έκανε στην Άννα Βύση. Άνοιξε την Άννα Βύση ORG που λέτε και έκλεισε το πρώτο έτσι το warm-up του με αυτό το τραγούδι μελωδία στον Ζου 90,8. Έχετε δει τα TikTok που παίζουν αυτή τη στιγμή στο TikTok με τον ORG. Έτσι, χαμούλη. Λοιπόν, μαζί μα έχουμε τι ανώτερε σχολέ Δελτά. Αποκτά δεξιότητε μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τι πραγματικέ απαιτήσει τη αγορά εργασία. Διαλέγει ανάμεσα σε 100 σύγχρονε ειδικότητε, 12 τομεί σπουδών, γραφείο, σταδιοδρομία και ένα δίκτυο πάρα πολύ μεγάλο με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που είναι εκεί δίπλα σου για να σε στηρίξουν. Κλείσε σήμερα μια ξανάγηση. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκει. 2310 2263 18 και delta360.gr. Ένα μικρό break θα κάνω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Δεν θέλω

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορέ.

0: Να σου πω να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Σκανδινή

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the bomb!
7: Zoo!
9: Around the world!
10: Ιταλία!
11: Νούμερο

0: 2 around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες. Μέρος δεύτερο, δεύτερο 60 λεπτό. Παρεούλα με καφεδάκι και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω. Για πείτε μου λίγο στο Viber τα νέα σας σήμερα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, 6931-908-908. Τι έχω αυτό το 60 λεπτό. Έχω πολλά πράγματα. Θα δούμε τι έγινε στην TV. Θα κάνουμε λίγο σουσού στο Hollywood. Έχουν γίνει πραγματάκια. Αλλά θα ακούσουμε και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο φέρνω την Αντέλα, The Weeknd, Μαζέι και Τσίραν. Τώρα όμως να τα πούμε, Hugh Gale και Moving to the Sun παίζει στον Τζου. Καλή σου μέρα.

να κάνουμε κάποιες συστάσεις για την Αντέλα. Είναι από τη Σλοβακία, είναι 23 χρονών και από ό,τι διαβάζω ήταν στο Dream Academy της χώρας της και το Dream Academy έβγαλε το γυναικείο μουσικό συγκρότημα Κάτσαϊ. Πολύ καλή καριέρα κάνει μέχρι στιγμής η Αντέλα. Πάμε λίγο τώρα στην τηλεόραση που βλέπω ότι εχθές έκανε χαμό, ρε παιδιά, πάλι το Ριφιφί. Γενικά ο Αλφα πρέπει να τρίβει τα χέρια του με τα νούμερα που βλέπει. Το Ζόι έκανε στο Δυναμικό 23, ενώ το Ριφιφί έκανε 27,1. Εμένα λίγο έτσι εχθές πήρε το μάτι μου GNTM, που τα νούμερα είναι κλασικά για GNTM. 12% έκανε. I'm

Ο Κολοκό και Γκόρντο στον αέρα του Ζου 90,8. Την καλημέρα μου σε όλους. Δύο ταινίες που μου αρέσουν έτσι και μου θυμίζουν την εφηβεία μου. Είναι σίγουρα το Mean Girls, τα κορίτσια θα καταλάβουν. Και το Freaky Friday που και στις δύο πρωταγωνιστεί η Lindsay Lohan. Και μαθαίνω σήμερα ότι η ηθοποιός λέει επιστρέφει σε μια ιστορία με έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας. Θα τη δούμε σε μια ρομαντική ταινία μαζί με τον Henry Golding, το Return to You στο Netflix. Ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει την ημερομηνία. Παρ' όλα αυτά η Lindsay Lohan πάντα μου θυμίζει έτσι την εφηβεία. Μου. Σε άλλα νέα, την έκφραση που λέμε σε συνδέω με Κάιρο, την ξέρεις. Η Αιτζίαν τώρα μας συνδέει με Κάιρο κυριολεκτικά. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου, από τις εμβληματικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο. Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις και θα ήθελα πάρα πολύ να κλείσω μια θέση εγώ αμέσως τώρα στο aegeaner.com ή στο Aegean App και να ζήσεις το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Πάμε τώρα να ζήσουμε τα παλιά με μια επιτυχία που λατρεύω. Επίσης, πολύ νοσταλγία έχει πέσει. Black Eyed Peas, Will I Am. Pump it!

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Meeting.
7: Υγεία.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Εθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το!
3: Πες το!
4: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.

Εδώ είμαστε, επιστροφή στις επιτυχίες, στα 35 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Στο έτσι συνεφιασμένο πρωινό σήμερα της Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη, και αύριο το πρωί, ξέρεις, 7 ακριβώς, βάζουμε ξυπνητήρι και ξυπνάμε με τον Bill Nacky και την Boss Crew που μας κάνουν παρέα, την πιο όμορφη παρέα στη Θεσσαλονίκη. Και ακριβώς στις 10 παρα 20 μπορείς να παίξεις με τον Beat the Bomb έως 200 ευρώ μετρητά. Να στείλω μια καλημέρα στο Viber, να στείλω και σε όσους ακούνε από το www.zooradio.gr. Εκεί το site μας ανανεώνεται με πάρα πολύ ωραίες ειδησούλες. Μπες να διαβάσεις, ας πούμε, τώρα για Ντρέι και Κάρολ Τζι που συναντήθηκαν. Ντάτι και Take Me There παίζει τώρα πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Υπέροχος Bruno Mars με I Just Might κέρδισε και το βραβείο καλύτερου R&B τραγουδιού στα MTV Awards. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και πολύ πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 που ξεπερνάει η ιστορία τους 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση, να γνωρίσεις από κοντά την σχολή Delta στη Θεσσαλονίκη μας, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, να κάνεις το Delta βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Ο Νταμιάνο περιμένει τώρα, φρέσκο παντρεμένο το αγόρι. Νταμιάνο Ντέιβιτ και Νέικ Σάμερ παίζει στον Zoo.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνει, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, εσύ την ωραία να μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση. Είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε.
1: Τελικά ποιο ήταν.
2: Μάλλον ο θείο μου.
1: Κατσουρίτηκα.
0: Troublemakers.
8: Βάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
7: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
8: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
12: Beat the Bomb!
11: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Beat the Bomb!
15: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Α, εδώ είμαι φυσικά. Μου είναι σήμερα και 3η 29 του Σεπτέμβρη. Έτσι, κόζει μεσημέρι. Και σήμερα από το πρωί σκέφτομαι πόσο ωραία θα ήταν να γυρίσω στο σπίτι. Καλά, ξέρετε, κλασικά εκεί στη γωνιά του καναπέ. Αλλά θέλω να φτιάξω σήμερα γιουβαρλάκι. Έχω αυτή την όρεξη. Καλησπέρα στην παρέα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα. Είναι η ώρα που βγάζουμε το lunchboxάκι και μοιραζόμαστε τα νέα μας στο Viber 6939-908-908 και ξέρετε ότι τέτοια ώρα σας ρωτάω τι τρώτε. Macklemore, Alex Warren, Bad Bunny, The Weeknd έρχονται σε λίγο στον Ζου. Τώρα έρχεται ο πολύ ταλαντούχος και αγαπημένος Sober με το 12 to 12. Καλησπέρα.

Hold Us. Αυτό είναι ο Macklemore, παρέα με το Ryan Lewis, στον αέρα του Ζου 90,8. Ο Macklemore, που από ό,τι διαβάζω, ανακοίνωσε και μέσω Instagram πως ξεκινάει περιοδία με 3 συναυλίες, όλες αφιερωμένες στην Παλαιστίνη και με τίτλο Free Palestine. Από ό,τι διαβάζω επίσης, ότι οι 3 συναυλίες θα γίνουν σε 3 διαφορετικές πόλεις. Η μία θα γίνει στο Παρίσι στις 29 Οκτωβρίου, η άλλη στο Δουβλίνο και η άλλη στο Λονδίνο, 30 Οκτωβρίου στο Λονδίνο και 26 Οκτωβρίου στο Δουβλίνο. Sam Smith φέρνουν σε λίγο, Teddy Swims, Lady Gaga, τώρα όμως ένα καλοκαιρινό τραγούδι, έτσι να θυμηθούμε και λίγο το καλοκαιράκι, που δεν απέχει και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. The Second Voice και Let Me

παρέα με την Kim Petra στον αέρα του Zoo 90,8 και πάμε τώρα σε ένα σύντομο story time από μια τύπησα στην Πάτρα η οποία έκανε τρομερό stalking, παιδιά. Όχι μόνο έκανε stalking, αλλά αυτή τη στιγμή καλείται λέει να εκτίσει μέρος της ποινής που της επιβλήθηκε για μια υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης και διασυρμού που ξεκίνησε μετά το τέλος μιας σύντομης σχέσης που είχε με έναν βολιώτη. Ο κύριος από το Βόλο, τέλος πάντων, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, μάλλον τον ερωτεύτηκε παράφορα, μάλλον εκείνος τη χώρισε από ό,τι καταλαβαίνω και η 38χρονη φέρεται να δημιούργησε, λέει, συνολικά, ακούστε λίγο τώρα πόσα ψεύτικα προφίλ. 203 προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το όνομα, φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία του άντρα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για τρέλα, όχι αστεία, έτσι. Topic φέρνω τώρα και Peggy G. Sorry, papi, στον Zoo.

0: Σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
14: Πες το, πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
14: πες το.
16: Πες το.
14: Ζου Radio.
16: Ζου 90,8.
17: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας εδώ παρέα στον Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και αν αύριο, φίλε μου, φίλη μου, σκοπεύεις να κινηθείς με μετρό, εγώ σε ενημερώνω ότι αύριο θα έχουμε μια τετράωρη στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Οπότε να έχετε το νου σας. Jason Derulo, λίγο Olivia Dean, τώρα David Keita, Alphaville και Ava Max, Forever Young.

0: Κλείνει και το μάτι από τον Jason Derulo που τον τιμήσαμε πάρα πολύ στην καραντίνα. Τώρα αυτό σκεφτόμουν. Πω, τι το θυμήθηκα και αυτό τώρα. Take You Dancing στον Zoo 90,8 και κάπως έτσι όμορφα και ωραία κυλήσαν αυτές οι τρεις ώρες μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Και αυτές οι τρεις ώρες μαζί μας είχαμε και τις ανώτερες σχολές Δελτά, εκεί που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, έχει 12 τομείς σπουδών, γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που είναι δίπλα σου να σε στηρίξουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr για να κλικάρεις και να μάθεις περισσότερα και φυσικά 2310 2263 18. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4, ενώ ακριβώς στις 4 οι Troublemakers μας, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Εμείς αύριο Τετάρτη εδώ στις 11 θα είμαι, να ξέρεις. Πολλά, πολλά φιλάκια, bye.
1: Troublemakers! Φίλοι και φίλοι τη ΕΡΤ!
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
14: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
15: Beat the Bomb!
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Beat the bomb!
16: Zoo!
18: Ιταλία!
19: Νούμερο

0: Zoo around the world. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoo Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 λεπτά, τα οποία θα είμαστε παρέα, ξεκινάν αμέσως τώρα. Φέρνω πολύ ωραία διάθεση, εννοείται παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Με πρώτους Σακίρα και Μπέρναμποϊ. Die, die, στον Zoo.

Bad Times στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς σας έχει βρει αυτή η Τρίτη, μεσημέρι νούμερο 29 του Σεπτέμβρη, παρακαλώ. Περιμένω τα μηνύματά σας σιγά σιγά στο Viber του Zoo 6931-908-908, ο μαγικός αριθμός. Βαράτε και εγώ δίνω τώρα Σόμπερ από πέρυσι, Undressed στον Zoo.

Hey Vanera, στον Zoo 90,8 και που λέτε τώρα η πόλη μας με έχει αφήσει άναυδο. Λοιπόν, 35χρονος στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση με αναστολή επειδή βομβάρδιζε την πρώην του με μηνύματα μέσω Iris. Πες μου ότι δεν έχεις αξιοπρέπεια, χωρίς να μου πεις ότι δεν έχεις αξιοπρέπεια. Δηλαδή, φαντάσου, η άλλη είδε και απόειδε μαζί του λογικά, τον μπλόκαρε μέχρι και από το Spotify, δεν ξέρω μέχρι τι υπάρχει, και αυτός ο φωστήρας τι είπε να κάνει, να αρχίσει τις μεταφορές με Iris και να γράφει εκεί την νουβέλα στις αιτιολογίες των καταθέσεων. Ελπίζω να έστελνε τουλάχιστον κάνα ποσό της προκοπής στο Iris και όχι τίποτα μονόλεπτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Timbaland, Justin Timberlake τώρα. Και

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα. Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr.
11: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: See his student hot takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
17: Πες το, πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα με την Telecom, η οποία φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr λοιπόν και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και τώρα πίσω στη μουσική μας. Jaden Boys and David Guetta, Upside Down στον Zoo.

0: Σόμπρ και Χόμπρεκερ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Λίγο προσοχή θέλω να δώσω όσοι είστε στους δρόμους, στο περιφερειακό, ειδικά στο ρεύμα που πηγαίνει προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Έχει κάποιες καθυστερήσεις, μετά καθαρίζει, μην ψαρώσετε. Και στο κέντρο μετά η Εγνατία, γιατί έτσι η Εγνατία. Το ρεύμα που πηγαίνει προς ανατολικά, αλλά μετά την Καμάρα, μετά τα πανεπιστήμια, γίνονται κάπως καλύτερα τα πράγματα. Οπότε υπομονή σε αυτά τα δύο σημεία θέλει λίγο παραπάνω, αλλά οκ, okay, είμαστε γενικότερα. Τώρα μαζί μας είναι και η ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, όπως ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες στην καθημερινότητα των ανθρώπων και άλλα πάρα πολλά. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Γι' αυτό μαθαίνεις περισσότερα στο day.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το σύστομα.
5: Αλήθεια.
2: Εν μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
6: φορά. Είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers. In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε.

0: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
0: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Μίτινγκ.
0: Λογαριασμό ενεργείο.
1: Υγεία.
0: Εθερικά.
1: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασες σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διαιτησία.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
0: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the Bomb!
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio.
1: 3,
0: 2, 1. Top 5.
2: We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
3: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατριές. Αυτή είναι η Zoo Mania στο δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί μέχρι και το ρολόι να δείξει 4. Ακριβώς, μην πάτε πουθενά τώρα, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Bucks Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Sinclair, Rock This Party στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Έχει φτάσει η ώρα να παίξουμε και σήμερα το έχω εμπνευστεί από μένα το σημερινό ναι ποιος είναι, διότι αυτή η μέρα με βρίσκει σε ένα mood. Είμαι λίγο ρουφιάνος της ημέρας, να ξέρετε. Μην βρεθείς στο δρόμο μου, θα σου κάνω κάτι, θα σε ρουφιανέψω. Οπότε με αυτή την έμπνευση, κρατήστε το αυτό, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Εγώ το συμπάθησα πολύ αυτό το παπάκι. Ας λέγανε κακοπροαίρετη ότι έκλεβε το παγκάρι της εκκλησίας, κεράτων τη γυναίκα του και στο τέλος τα έφτιαξε με το διάκο. Κακοπροαίρετοι άνθρωποι.
0: Ναι, εμείς εδώ ρουφιανεύουμε μόνο καλοπροαίρετα. Λοιπόν, 69-31-908-908, ψάχνω όχι την ηθοποιό, ψάχνω το χαρακτήρα, το συγκεκριμένο που βρήκαμε, από ποια σειρά είναι αυτός ο χαρακτήρας. Ξέρετε, εσείς που ξέρετε, ξέρετε γιατί μιλάω. 69-31-908-908, στέλνετε εδώ στον επόμενο 10 λεπτών το μήνυμά σας στο Viber για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε από κοντά τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης. Αυτό το Korean Crunch by Stavros Vardalitis, εδώ μου κάθεται. Θέλω να γευτώ από κοντά το ζουμερό Buttermilk Chicken με τη χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα, honey glaze μέσα, σαλάτα μαγκουράκι τουρσί και τσίλι, χαμός, μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο crunch, ρε παιδί μου, που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Μέχρι και 28, περιμένω τις απαντήσεις σας και 29 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία, αυτός είναι ο Alex Warren τώρα. Fever Dreams στον Zoo.

Λίπα και τα Baby από το 2020. Levitating στον Zoo 90,8. Πολύ σωστές οι απαντήσεις στο Viber. Η Φιλιό από το Κωνσταντίνο και Λένη ήταν το σημερινό. Ναι, ποιος είναι, να πω και ένα συγχαρητήρια στη Φιλιέ. Ήσουν η τυχερή που κέρδισε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Έτσι να έχουμε ευχάριστες στιγμές στην καθημερινότητα. Και έτσι θέλω να έχει φωτεινές αποχρώσεις η καθημερινότητα. Και έτσι θα μείνει, γιατί πλέον σε αυτήν θα έχουμε και πιο πολύ ματζέντα, παιδιά. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV, στο Wallet Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Και φυσικά η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και φυσικά σε όλα τα social media στο telekom.gr.

0: Αχ, Σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
11: Πες το!
13: Πες το.
14: Ζου Radio!
13: Ζου 90,8.
15: Hey! We play the hits.
16: Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Μαζί μου φυσικά και η ΔΕΗ, γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ φυσικά αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr και Calvin Harris, Λάλατο!

Με τέλεια Τζέι λόγω το παρελθόν ολοκληρώνεται το διοράκι μας. And Your Mama στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Τα περάσαμε παρέα με την Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Χρήστο Στοκμακίδη στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα και εννοείται το χρόνο που περάσαμε μαζί. Αυτό το 2ωρο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Μην τους χάσετε και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι, ακριβώς.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και

0: Alfredo Cappuccino. Καλοκαίρι με τη Wall και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
11: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
16: Beat the Bomb!
15: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
17: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Beat the bomb!
17: Zoo!
19: Ιταλία!
20: Νούμερο 3!

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα λίγο, εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, λίγο πριν μπούμε bye-bye στο Σεπτέμβρη, σε αυτή την όμορφη Τρίτη, τη λίγο μελαγχολική, τη λίγο φθινοπορεινή. Έβγαλε τώρα αεράκι και έτοιμος για βρόχα είναι.
2: Έτοιμος να ρίξει καντάρια.
1: Καντάρια.
3: Καντάρια, ναι, βροχή, πολύ βροχή.
1: Ακαρέκλες εγώ ξέρω.
3: Και τα καντάρια.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, ρίχνει καντάρια.
1: Απίστευτο, πρώτη φορά το ακούω. Παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε?
3: Πολύ καλά είμαστε. Μόλις έφαγα τώρα, άρχισα λίγο να φάω κάτι και φτεδάκια μου έχει κολλήσει εδώ στο οδόντι.
1: Και εγώ και φτεδάκια έφαγα.
3: Ναι. Γιατί? Με κοιμά, με πώς το λένε, κοτόπουλο.
1: Όχι, ρε, κάνω
3: μοσχάρι. Κοτόπουλο. Ανάμεικτο.
1: Ανάμεικτο, μοσχάρι, τώρα κάτι τέτοιο ήταν εσύ.
3: Εγώ με κοτόπουλο.
1: Κοτόπουλο.
2: Τι θα έτρωγες εσύ?
1: Με τι τα συνόδευσες?
3: Με τορτελίνια.
1: Ωραίο.
2: Wow, τώρα
1: εγώ πατατο σαλάτα.
3: Καλό.
1: Ωραία, τώρα έφαγα πολύ τώρα και έχω αναγουλά.
2: Πόρε, δεν σε πιάνουμε πουθενά, ρε.
1: Θα πάρω μια σόδα τώρα. Κατερινιό, εσύ έφαγες?
2: Δεν έφαγα, πεινάω πάρα πολύ.
1: Δεν πειράζει, θα σε δώσουμε εμείς να φάμε.
3: Σήμερα είσαι πολύ όμορφη, περιποιημένη. Πιο πολύ από το κανονικό εννοώ. Όχι,
2: εντάξει, δεν είμαι βαμμένη όμως. Είδα την ψυχή ομορφιά.
1: Ο έρωτας χτυπάει την πόρτα.
2: Έλεος.
3: Ήσουν κάπου ή θα πας μετά?
2: Θα πάω μετά.
3: Θα πας μετά.
1: Πού?
2: Σε κάτι γενέθλια.
1: Άντε, ωραία, να το χαιρόμαστε. Να το χαιρόμαστε. Λοιπόν, τι θέματα έχουμε?
3: Πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεμπούρι και νέα ανέργων.
2: Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρα 20. Έχουμε το. Περιμένετε λίγο. Θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζωγάρι γυαλιά ηλιοπανταπτικά ζωγράφος. Στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκοσέτο για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Και στις 6.30 παιδιά έχουμε το γραμμάτο για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή 20 ευρώ από την καντίνα Δελικατέσεν.
1: Τέλεια, θα περάσουμε και σήμερα. Τέλεια!

0: μελωδία και ζου 90,8. 12 λεπτά μετά τις 4. Πάντα παρέα φυσικά με την Nova, παιδιά, και με το Nova More που αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Θέλω να σας πω, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο, προσέξτε με, από 30 δευτερόλεπτα.
1: Τι μου λες?
0: Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back με τον Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος, προσέξτε με, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Γι' αυτό λέω συνέχεια, παιδιά, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο
2: nova.gr. Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε αλτρουιστές, φιλικοί και άνθρωποι που θέλουν να δίνουν νόημα σε όσα κάνουν. Η ερωτική σας ζωή έχει μεγάλη σημασία για εσάς, όπως και οι στενές, οι πολύ στενές φιλίες. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Κυριάκο μας που γιορτάζει σήμερα.
0: Λίγο να δω κι εγώ, γιατί πάντα. Να,
2: είναι το
0: δεν τα είπες όλα.
2: Κυριάκο έχω εγώ και... σήμερα. Κυριάκο.
0: Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρονία.
2: Πετρονία.
0: Είχαμε μία εμείς Πετρονία, τη φωνάζαμε Νίτσα.
1: Σωστό. Zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama's 88,9, στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Teddy Swims και αγαπημένο τραγούδι.

0: Αυτή είναι η Miley Cyrus.
1: Τώρα για κάποιο λόγο εμένα, παιδιά, και ο ήχος αλλά και η φωνή με θυμίζει λίγο Lady Gaga. Δεν ξέρω από πού και ως πού και γιατί, αλλά έτσι ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
2: Τώρα που το είπες, έχεις δίκιο. Και εμένα μου το θύμισε. Αν δεν μου το έλεγες, δεν θα μου το θύμιζε. Αλλά τώρα που το είπες, καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό το είπα για να σου το θυμίσω και εσένα. Λοιπόν, τι γίνεται έξω?
3: Έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Από τη Μουδανίων μπαίνοντας προς τον περιφερειακό θα βρείτε καθυστερήσεις μέχρι περίπου και το πρώην τούνελ και αυτό που κατασκευάζεται τώρα. Μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα θα βρείτε επίσης καθυστερήσεις μέχρι και το πρώην τούνελ. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αυξημένη κίνηση. Αυτά.
1: Ωραία, ωραία.
2: Πάμε τώρα στη σημερινή μας έρευνα, όπου σύμφωνα, τέλος πάντων, με έρευνες που κυκλοφόρησαν γύρω από τις σχέσεις και
4: τις έρευνες. Σύμφωνα με τις έρευνες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μπερδεύτηκα. Ένας άντρας χρειάζεται κατά μέσο όρο περίπου 112 ημέρες, δηλαδή σχεδόν 4 μήνες, για να αποφασίσει αν βλέπει τη γυναίκα με την οποία βρίσκεται σε σχέση ως πιθανή μελλοντική σύζυγο.
1: Α, για σύζυγο, όχι ερωτικά εννοείς.
2: Τι εννοείς ερωτικά μετά από 4 μήνες?
1: Τι δεν κατάλαβες?
2: Δεν κατάλαβα.
4: Μπορεί να το πηγαίνει λαού,
1: ναι,
4: ρε παιδί
1: μου. Είναι καθαρά για να την παντρευτεί, όχι για,
2: ναι,
1: να...
2: για σύζυγο, ναι, για μελλοντική σύζυγο λέμε.
3: Υποψήφια γαμπρέ που θα βγει σήμερα το βράδυ, μην περιμένει 4
2: λοιπόν,
3: μήνες.
2: Λοιπόν,
3: διάστημα...
2: το διάστημα αυτό παρουσιάζεται ως μια περίοδος μέσα στην οποία έχει προλάβει να γνωρίσει καλύτερα τη σύντροφό του και να σχηματίσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το αν μπορεί να φανταστεί μια μακροχρόνια σχέση και ένα μελλοντικό γάμο μαζί τη.
1: Εμένα, αν με ρωτά, θεωρώ ότι είναι και λίγο.
2: Ναι, ναι, όντως είναι,
1: θεωρώ,
2: και λίγο.
1: Είναι και λίγο. Εμείς 4 μήνες το εδώ δεν καταλάβαμε τον εαυτό μας τον ίδιο τόσα χρόνια. Καταλαβαίνεις τι λόρο βαράει άλλη ο άλλος, παιδιά. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή για τον κόσμο σήμερα. Πόσο καιρό θεωρείτε ότι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να καταλάβει με αυτό που βγαίνει, ρε παιδί μου, αν είναι για σπίτι, αν είναι για παντρία, άμα ταιριάζουν τα χνότα τους.
3: Και γιατί 5 χρόνια επίσης να μας πείτε.
1: Οπότε στείλτε στο Viber, έτσι.
2: Στο 69 31 908 908.

0: Damiano David και Next Summer στο Zoo. Και πάμε λίγο τώρα στην πρόταση τη σημερινή.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σας προτείνω τώρα. Σινεμά, θέατρα, βόλτες. Και αποφάσισα να ανοίξω έναν υπολογιστή. Και βρήκα τα online τα παιχνίδια που έχουν τα free. Και ανακάλυψα το ακόμα πιο σπουδαίο παιχνίδι. Προσομοιωτής ρομποτικής σκούπας. Που σημαίνει ότι πρέπει να καθαρίζετε ένα σαλόνι και μόλις αδειάζει σκούπα πηγαίνετε, την αδειάζετε στη βάση, μετά ξανασυνεχίζετε. Μετά αν χαλάσει πηγαίνετε στο σημείο που χρειάζεται επισκευή. Σμπρώχνετε έπιπλα. Σμπρώχνετε τον άνθρωπο που κάθεται στη μέση του δρόμου. Πολύ.
2: Σου λέει που δεν τα κάνουμε στην πραγματική ζωή.
0: Στον καναπέ, δηλαδή. Κάτσε να ξαπλώσω, άμα πιάσει το άγχος.
1: Ξέρετε, είναι από αυτά τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που όταν καθαρίζει κάτι και καλά σε ηρεμούνε, νιώθει το.
2: Κόπο, ναι.
1: Satisfy, κατάλαβε.
2: Εγώ δεν το νιώθω, βέβαια. Εγώ ξέρετε ποιο έπαιζα παλιά. Πολύ παλιά. Εκείνο που σερβίρει πελάτε και μετά νευρίαζαν.
0: Τι πίτσε και τα μπέργκερ και αυτά.
2: Έπρεπε να φτιάχνει πίτσε, ξέρω εγώ.
0: Εγώ το έπαιζα γιατί τα πήγαινα όλα λάθο για να νευριάζουν. Σαν τους λέγοντας να νευριάζουν. Επίσης εγώ έπαιζα πολύ μια γάτα που την τάιζα και την μπανιάριζα και την έκανα.
1: Και που χεζότανε και όλα.
0: Ναι, όλα έπρεπε να κάνεις.
1: Που ήταν σε ένα μικρό πραγματάκι. Ή ναι. Μετάλλες.
0: Μεγάλη γάτα είχα.
1: Α, μεγάλη γάτα.
0: Λοιπόν, να πω και εγώ τώρα κάτι που παρατήρησα και όλο το ξεχνάω και ήθελα να το πω έτσι για πρόταση. Επειδή πήγαν και κάποιοι φίλοι μου και παίζει πολύ viral αυτή τη στιγμή στα social, δεν ξέρω αν είδατε στην έκθεση που έχει έρθει μια διαδραστική έκθεση του Van Gogh. Το έχετε δει?
2: Ναι.
1: Όχι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Έχω πάθει σοκ με τις εικόνες. Το έχουν στήσει φοβερά. Αυτό ήρθε από το εξωτερικό και τώρα βρίσκεται στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα. Αυτό μόνο δεν μπορούσα να βρω και το βρήκα μπαμ μπαμ για να μην το ξεχάσω πάλι. Και έχει, παιδιά, τα πάντα. Έχει 3D, έχει το δωμάτιο σε όλα αυτά που έχει δει από εικόνες. Τα έχουν κάνει τρισδιάστατα. Έχει να ζωγραφίσεις. Έχει αίθουσα για παιδιά. Αξίζει νομίζω πάρα πολύ.
2: Είναι φανταστικό. Είχε έρθει και πιο παλιά και είχα πάει.
0: Είχε πάει.
2: Ναι, τέλειο. Ό,τι καλύτερο.
1: Αμαλία κουλτουριάρα, είσαι
0: κουλτούρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας. Διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
14: Πες το.
12: Zoo Radio. Zoo 90,8.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 5, παιδιά, έχει φτάσει η στιγμή για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Του βάζουμε νεύτη, έχουμε πάρει ένα τραγούδι του Ζου. Το πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς μας τηλεφωνείτε στο 2310-232-908. Μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και παίρνετε μια γυαλάρα, γυαλιά ηλίου, σαν όπτικα αξίας 70 ευρώ από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Τέλεια, πάμε λοιπόν να το βάλουμε νεύτη.
2: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη!
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο έχει πει νεύτη σήμερα. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα, παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08 για να μας πείτε ποιο είναι το τραγούδι και να κάνετε δικό σας ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Καλησπέρα σας. Γεια σας.
3: Το κλείσε.
0: Άλλο σκέφτε λέγαμε. Εντάξει, τώρα θα πει. Γεια σας. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08, τηλεφωνείτε άλλη μία παρακαλώ για να μας πείτε ποιο είναι το τραγούδι που ακούσαμε. Το βάζω άλλη μία να παίξει στα γρήγορα. Γεια σας.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
4: Ιπατία ονομάζομαι.
0: Ιπατία.
3: Τι ωραίο.
4: Ναι.
0: Α, ωραίο, ιδιαίτερο όνομα. Λοιπόν, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Θεσσαλονίκη, επιστρέφω τώρα από την εργασία μου και πηγαίνω σπίτι.
0: Τι ωραία αυτή τη στιγμή όταν σχολάμε και πάμε σπίτι μας επιτέλους.
4: Αχ, ναι, ναι.
0: Φεύγουμε από, από την εργασία, φεύγουμε από τους συχαμένους συναδέλφους που λέμε καθημερινά καλημέρα.
4: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, η Πατία, πες μου το τραγούδι. Μάλλον έχεις μαζί σου κι άλλο στο αμάξι, γι' αυτό δεν μπορείς να εκφραστείς. Πες μου το τραγούδι, σε παρακαλώ.
4: Όχι, όχι, μια χαρά, μόνη μου είμαι. Νομίζω είναι το New Religion.
0: Ενέρεσε.
4: Αλήθεια.
0: Έλα η γυαλάρα.
4: Ευχαριστώ πάρα.
0: Να φοράς τη γυαλάρα.
4: Κάντε μεσημέρι, είστε καταπληκτικοί.
0: Άντε ρε,
4: να το.
0: Περίμενε, μην κλείσεις.
4: Όχι, δεν κλείνω.
1: Θες να το ξαναπείς λίγο γιατί έγινε διακοπή.
0: Για πες το άλλη μία.
4: Το New Religion.
0: Όχι το τραγούδι βρε, τα καλά τα λόγια για μας.
1: Ναι, που μας λες ωραία πράγματα.
4: Α, τα καλά τα λόγια, είστε καταπληκτικοί. Σας ακούω κάθε απόγευμα. Καλή συνέχεια, εύχομαι να συνεχίσετε έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί δεν τα ακούμε συχνά, γι' αυτό είπαμε να το ξαναπείς. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό σε παρακαλώ για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε.

0: Λίγο πριν τις 5, σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ναι. Ή να υπάρχει στο σπίτι, παιδιά, ένα σημείο που το WiFi δεν θέλει να συνεργαστεί, ρε, δεν πιάνει. Μας έχει τύχει όλους σίγουρα. Το Nova More όμως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για τα πιο πεισματάρικα ζώδια. Είναι ο Ταύρος. Όταν πιστεύει ότι έχει δίκιο, δύσκολα θα τον κάνεις να αλλάξει γνώμη. Η σταθερότητά του είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Είναι ο Σκορπιός, ο οποίος δεν ξεχνά εύκολα ούτε εγκαταλείπει εύκολα αυτό που έχει βάλει στο μυαλό του. Όταν αποφασίσει να επιμείνει σε κάτι, μπορεί να γίνει εξαιρετικά επίμονος και είναι και ο Λέων. Η υπερηφάνεια του παίζει μεγάλο ρόλο. Μπορεί να δυσκολευτεί να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος, ιδιαίτερα όταν νιώθει ότι αμφισβητείται.
2: Δόρισα ότι περιουσιακό στοιχείο μου έχει αφήσει ο παππούς μου. Έχω κληρονομικό χάρισμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για ακόμη 2 ώρες. Μην πάτε πουθενά.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Μπομ.

0: Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Πανσίκ, ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρά 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the Bomb!
5: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα! Έλα λίγο! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα Troublemakers, δεύτερο 60 λεπτό στο Zoo 90,8, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε σε αυτά τα 60 λεπτά?
2: Έχουμε τα τρομακτικά νέα ανέργων, όπως γιατί έκλεισε η Ιωάννα Τούνη το κουρασανάδικο στο Παρίσι.
3: Οπα!
2: Θα τα μάθουμε όλα στην πορεία. Φυσικά έχουμε και το παιχνίδι μας, την ξεμπουκόστρα, την Κατερίνα, για μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Από τα καταστήματα Λαβή.
1: Τέλεια.
3: Λαβή είναι ολόχρυσο. Είναι το χρυσό μας κουκουνάρι που έρχεται στη δεύτερη ώρα.
1: Χαμός θα γίνει, παιδιά, δεν το συζητώ. Γι' αυτό μένετε μαζί μας. Ανεβάζετε και ένταση, γιατί έρχεται ξεκίνημα τρομερό τώρα. Με The Second Voice. Είναι το Let Me Be και παίζει.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Bad Times και ζούμε 90,8 10 λεπτά μετά τις 5. Τι γίνεται, οξό?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό θεματάκι στα νοσοκομεία εκεί στον περιφερειακό, αλλά έχουμε το μεγάλο θεματάκι στα σημεία που γίνονται έργα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τη Σύνδο, να ξέρετε. Να στείλουμε και χαιρετισμού στην Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8.
2: Θέλετε φυσική το παπίνι? Θα σα τη δώσω τώρα. Λοιπόν, με του ακόλουθου τρόπου μπορείτε να πάτε. Μπορείτε να πάτε για κάμπινγκ.
3: Άσε μας, Κατερίνα, τώρα.
2: Γιατί?
3: Σου αρέσουν κάμπινγκ.
2: Μα γιατί όχι? Θέλω να
0: είμαστε
2: κάνετε
0: 18
2: ένα
0: χρονών φοιτητές.
2: Θέλω να κάνετε ένα διάλειμμα και να πάτε στη φύση. Να γίνετε ένα με τη φύση. Να στήσετε τη σκηνούλα.
0: Καταρχήν με πιάνει, παιδιά, όταν πάω φύση και περπάτημα, με πιάνει συχνορία.
1: Συχνορία σε πιάνει. Η φοβία με πιάνει εμένα από τα έντομα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ με τις αλεπούδες. Πρώτα τα φάντα σκουπίδια. Το πορεί ξυπνάμε από τις 6 ώρα επειδή έχει ήλιο. Άσε μας, Κατερίνα. Για να
0: σε πιάσει το χοντρό, πού πα?
2: Στο δάσος.
1: Πας στο δάσος, επικίνδυνο αυτό. Το έχω κάνει πολλές φορές όταν ήμουν μικρός που δεν είχα λεφτά και δεν είχα επίσης και χαρτί υγείας μαζί μας. Πήγαμε στη θάλασσα.
0: Τα λεφτά που κολλάνε στο τι έχεις στο
1: δάσος. Όταν ήμασταν μικροί, που δεν είχαμε λεφτά να κλείσουμε δωμάτιο.
0: Α, εννοείς, πήγαμε
1: κάμπινγκ.
0: Α, τώρα κατάλαβα. Ότι επειδή δεν είχες λεφτά, πήγαινε στο
2: δάσος. Φαντάζεσαι.
0: Ωραία, τώρα
2: μπορείτε να πάτε στο βουνό, ρε παιδιά. Δεν τελείωσα, έχω κι άλλα. Παίξε ένα μουσικό όργανο. Ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει να παίζει ένα βιολί, ένα κλαρίνο.
0: Ένα
2: γιουκαλίλι. Ναι. Κάθισε δίπλα στη θάλασσα. Μπορείς να βρεις εκεί πέρα σίγουρα την ηρεμία σου. Σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο.
1: Mm-hmm. Πολύ... Τι θες, βρετσίτα. Τι θες.
2: Σαν να βρεις τη χαρά του παιχνιδιού, δηλαδή.
0: Σκέψου, ρε παιδί μου, τώρα να είσαι στη γειτονιά σου, mm-hmm. να σε έχουν και λίγο στο μάτι και να σε δουν μια μέρα σκαρφαλών στα δέντρα. Τι κάνεις εκεί, Βασίλη? Θέλω να ηρεμήσω.
1: Και να μην είσαι, ξέρω εγώ, παιδί του νηπιαγωγείου, έτσι.
0: Ναι, 30 πλάσια.
2: Παιδιά, εμένα ο θείος μου είναι 60 χρόνια και σκαρφαλώνει στα δέντρα. Είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό.
1: Εξηγεί πολλά αυτό.
2: Επίσης, μπορείς να δεις το ηλιοβασίλεμα, να παρατηρήσεις τα αστέρια, να ασχοληθείς με την κυπουρική. Να φυτέψεις μπανάνες, τα λέγω, όχι, συγγνώμη. Ντομάτες, αγκούρια.
1: Τι μας λέει στην ουσία? Να μην δουλεύουμε. Αυτό μας λέει. Κάντε οτιδήποτε άλλο από δουλειά. Κοίτα τον ουρανό, κοίτα τις θάλασσες.
0: Το θέμα για να ηρεμήσει είναι ένα. Ναι. Και είναι τα ταξίδια. Και προσέξτε λίγο τώρα, η Αιτζίαν μας συνδέει με Κάιρο.
2: Τι λες τώρα?
0: Κυριολεκτικά μας συνδέει με Κάιρο. Πλέον μπορείς λοιπόν να πετάξεις απευθείας από Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου, παιδιά, από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο. Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήσεις το μοναδικό σου αιγυπτιακό παραμύθι.
1: Να πάει η Κατερίνα να δει εκεί πέρα έτσι τις φίλες της, τις μούμιες.
2: Δεν τρέχεσαι, δε.
0: Έλα, ήταν πολύ καλό.

0: Games. Λοιπόν, πάμε στις κουτσομπολάρες.
1: Βεβαίως, και θα πάμε γρήγορα γρήγορα στην Ιωάννα Τιτζούνη, η οποία τι έκανε, παιδιά, έκλεισε το κρουασανάδικο. Έκανε ένα story, ένα post. Λέει, σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη. Ήταν περισσότεροι από όσοι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε το επίπεδο. Θα παραμείνουμε κλειστά για λίγες μέρες. Όσο ετοιμάζουμε τα πάντα, τα λέμε σύντομα με τα αγαπημένα σας κρουασάν και καφέ.
0: Τι θα κάνει, ρε παιδί μου, καινούριο δεν είναι το μαγαζί.
1: Δεν ξέρω, μάλλον.
0: Ένα update λέει, θέλει να κάνει, αλλά τι ακριβώς.
1: Δεν ανταποκρίθηκαν στη ζήτηση, θα πάρουν κανένα καινούριο φούρνο.
0: Ή μήπως πάρει και το δίπλα.
1: Θα ρίξουν κανένα τοίχο να βάλουν.
0: Μήπως πάρει ένα κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Μπορεί. Και πιο κεντρικά να το πάει.
1: Θα βάλουν καινούργια στόφες μέσα. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή είχε παραπάνω κόσμο από ό,τι υπολογίζανε και δεν μπορούν να τους υπηρετήσουν.
0: Κάτι δεν. Εγώ πάντως θέλω να σας πω τώρα σε αυτό πάνω, επειδή μου το εμφανίζει πολύ συχνά και αυτό και από κόσμο πάνε να φάει. Έπαθα κακό, έψαχνα να φάω κρουασάν. Σαν τον τρελό όμως.
1: Κρουασάν.
0: Έψαχνα να φάω κρουασάν.
1: Έχουμε εδώ καλά κρουασάν.
0: Έχουμε, αλλά δεν θα πάω και κέντρο. Ήθελα κάπου λίγο απόκεντρο.
1: Και ήθελα. Το περίπτερο, τράβο σε περίπτερο.
0: Όχι, ρε, τέτοιο κρουασάν. Ήθελα το άλλο που δείχνει εκείνο που είναι λίγο τραγανό και έχει μέσα εκείνο το.
2: Εν τω μεταξύ, οι Γάλλοι κρουασάν λένε το σκέτο που δεν έχει σοκολάτα μέσα. Παν ου σοκολά λένε αυτό που λέμε εμεί κρουασάν.
1: Το κρουασάν αυτό είναι σκέτο. Αλλιώς είναι κρουασάν με σοκολάτα.
0: Σοκολάτα με φυσικό βούτυρο.
2: Δεν λένε κρουασάν with chocolate, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα αυτό. Εντάξει.
2: Γιατί. Τέλος πάντων, όχι, σας το λέω
1: γιατί. Το βούτυρο δηλαδή. Το κρουασάν είναι κρουασάν.
2: Ναι, άμα θες όμως με σοκολάτα, δεν λες κρουασάν with chocolate, κατάλαβες. Λες παν ου σοκολά.
0: Άρα το λες στα γαλλικά, αυτό μάθες με λίγα λόγια.
2: Παιδιά, άμα τους πείτε κρουασάν, δεν θα καταλάβουν.
0: Τι δεν θα καταλάβουν, κρουασάν θα σε βρουν χωρίς σοκολάτα, Μαρή.
2: Ναι, ρε παιδί, μου πάμε να κρουασάν.
0: Το λες τα γαλλικά. Όχι, τώρα σε πω κάτι. Πάμε να το παίξω ότι ξέρει για το κρουασάν τώρα.
1: Ειρήνη μην.
0: Φάει εγώ 8 κιλά μόλτο στη ζωή.
1: Έχω συνεχίσει τα κουτσομπολιά, τα νέα των ανέργων. Δεν ξέρω, είδατε καθόλου Κάσορ Τρας.
0: Δεν είδα. Αχ, πήγε ο Κασελάκης.
1: Πήγε ο Κασελάκης.
2: Όκαλα.
0: Αυτό πάει.
1: Έφερε, λέει, τα σημικά της μητέρας μου, είμαι σκληρός διαπραγματευτής. Περίεργο πράγμα δεν είναι να πάει ο Κασελάκης στο Κάσορ Τρας.
0: Εντάξει, και οι υπόλοιποι τι νομίζω ότι κάνουν. Πάνε από εκπομπή σε εκπομπή και Κάσορ Τρας κάνουν κι αυτοί. Βασικά μόνο Τρας.
1: Είναι, ρε παιδί μου, για φιλανθρωπικό σκοπό. Γίνει άνθρωπος, αλλά. Δεν ξέρω, τώρα αρχηγός κόμματος θα ζητήσει την ψήφο αύριο μεθαύριο.
0: Ναι, συμφωνώ για το αρχηγός κόμματος, αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές, παιδιά, αν παρατηρήσεις, από εκπομπή σε εκπομπή είναι. Δεν πάνε Κάσορ Τρας. Αυτοί απλά κάνουν μόνο Τρας.
1: Δεν τώρα σε τηλεπαιχνίδι. Στις εκπομπές πηγαίνουν τις πολιτικές και στις ειδήσεις.
2: Εντάξει, θέλει να πουλήσει τα σημικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα σημικά πουλάει.
1: Βέβαια.
2: Έπρεπε να τα διώξει κάπου.
0: Είναι καλό το σετ, το είδαμε να το πάρω.
1: Δεν το είδα,
0: όχι, δεν το είδες. Ωραία, αυτά τα νέα. Πάω να κουρασάνε σοκολά.
2: Σοκολά.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Ξεμπούκωσε το! Το αγαπημένο παιχνίδι. Η Κατερίνα έχει πάρει ένα τραγούδι, το έχει χώσει στο στόμα τη. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό και να πάρετε την ξεμπουκόστρα για να καταλάβετε να μας πείτε το τραγούδι. 2310-232-908. Μία δωρεπιταγή αξία 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Μπορεί να γίνει δική σας. Έχει 8 καταστήματα και φυσικά το lavijewelry.gr.
0: Είσαι έτοιμη, κορίτσι μου?
2: Ναι.
0: Με το 3, με το 2, με το 1, πάμε να την ξεμπουκώσουμε.
2: Ξεμπούκωσε το! Έλα αυτό.
0: Δεν κατάλαβα ποιο είναι.
1: Εγώ κατάλαβα.
2: Έλα ρε.
0: Το άπρα κατάπρα δεν είμαι σαν πεις. Α, πες το άλλο λίγο πιο καλά. Πες το. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε, παιδιά. 2-3-10-2-32-9-08. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να την ξεμπουκώσει και να μας πει ποιο τραγούδι ερμήνευσε η Κατερίνα με μπουκωμένο στόμα και να κάνει δικό του ένα υπέροχο κόσμημα από τα αγαπημένα καταστήματα Λαβή. 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου?
3: Είμαι ο Σπύρος.
0: Γεια σου, ρε Σπύρο, από μας τηλεφωνείς?
3: Είμαι στο δρόμο από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη.
0: Χαλκιδική, ποια περιοχή η Χαλκιδική?
3: Μουδανιά, Μουδανιά.
0: Α, πατρίδα, πατρίδα! Κι εγώ από Μουδανιά είμαι, το ξέρεις?
3: Το ξέρω.
0: Α, Σπύρο. Λοιπόν, φίλε Σπύρο, θέλω να κερδίσεις οπωσδήποτε. Θα συναχωρηθώ πάρα πολύ αν δεν κερδίσουν τα Μουδανιά. Οπότε πες μου ποιο τραγούδι είπε.
3: Το Μυθίκο
0: είπε. Ναι, ρε Σπύρο! Μπράβο! Μπράβο, Σπύρο. Ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σου, είτε δικό σου, είτε για την κοπέλα σου, είτε για ποιο θες εσύ, έτσι. Το παίρνεις, φανταστικό κόσμο, το συζητώ. Είναι
3: τέλεια,
0: από τα αγαπημένα μας καταστήματα, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Μάρτι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό, φίλε Σπύρο, δεν πας πουθενά. Πρέπει να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνζη, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίστα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Πες το, πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Λοιπόν, παιδιά, λίγα λεπτά πριν από τις 6 και έχει φτάσει η ώρα για την κρίνια μου.
1: Όχι,
0: τι θέλετε, τι θέλετε, πολύ, πολύ, πολύ,
2: πάρα πολύ.
3: Η κρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, σήμερα θέλω να κρινιάξω γιατί πήγα και έδωσα ένα σκασμό λεφτά. Έδωσα για να πάρω ανατομικά μαξιλάρια. Αυτά λέει που κάνει καλύτερο ύπνο και ξυπνά άλλο άνθρωπο και αυτά. Μία εβδομάδα έχω αυγενικό. Μία εβδομάδα έχω αυγενικό. Εσύ. Καταρχήν αυτό το μαξιλάρι είναι σαν τελικό σίγμα. Πού να βάλω το λαιμό, πού να βάλω το κεφάλι, πού να βάλω τα αυτιά. Μπερδεύομαι κάθε φορά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και, άμα το λεφτά! Λεφτά που έδωσα και μου λένε άμα το πάρεις θα σου δεις άλλος άνθρωπος. Φυσικά και άλλος άνθρωπος. Σαν το λύκο ξυπνάω.
2: Παιδιά, έχει τύχει σε ένα φίλο μου αυτός γενικά έτσι του αρέσουν τα ακριβά και λέει θα πάω να πάρω τώρα ένα στρώμα ανατομικό 2000 κάνει. Φόβο, μιλάμε, κάνεις έναν ύπνο, σε ξεκουράζει. Πηγαίνει τέλος πάντων, το παίρνει μετά από δύο μέρες. Κούτσενε! Και λέμε τι έπαθες ρε Γιάννη. Αυτό το στρώμα το ανατομικό με κατέστρεψε.
0: Πραγματικά. Και εγώ σήμερα ξύπνησα, μιλούσα την Ελένη και μου λέγεται με κοιτάς, λέω δεν μπορώ να γυρίσω. Δεν μπορώ να γυρίσω δεξιά. Ένα πράγμα πολύ κακό, δεν ξέρω πώς πάλι με... την πάτησα ξεκάθαρα το συζητώ. Λοιπόν, give me everything και tonight. Έρχεται να παίξει τώρα στο...

0: Εκτός από ελληνικά, τι άλλα μιλάει?
1: Ελληνικά, άλλη διάλεκτο απλά.
2: Έλα, κοίτα, παιδιά, έχει δίκιο ο άνθρωπος τώρα. Άμα τον είπε ο γιατρός, τι κάνει κι αυτός, δηλαδή, κατάλαβα.
1: Να πεθάνει, όχι.
2: Να χαλάσει, δηλαδή, την υγεία του. Τον είπε ότι το μπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο σου κάνει κακό. Φάει αρνίσια παϊδάκι με μπόλικο αλάτι και σώνε.
1: Και μπραλιότια, τι είναι αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
2: Αυτό λίγα είναι κάποιο είδος, εκεί από εκεί που είναι ο κύριος. Όχι μπαχαρικό, εγώ πιστεύω είναι κάποιο είδος φαγητού, κρέατος, κάτι τέτοιο, παιδί μου.
1: Όχι ρε, από πάνω αφού το βάζει, κάλας και μπραλιότικα.
2: Α, το βάζει από πάνω.
1: Πώς είναι ρίγανη.
2: Α, δεν ξέρω τα μπραλιότικα. Αν ξέρει κάποιος τι είναι τα μπραλιότικα, να μας στείλει ένα μήνυμα εδώ στο Viber μέχρι να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε, έτσι.

0: ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα. Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονε

0: Εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
1: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
2: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the Bomb! Zoo!
3: Ιταλία! Νούμερο 3!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή για την τρίτη και τελευταία μας ώρα σε αυτή την υπέροχη. Τρίτη, την υπέροχη αυτή Τρίτη, η οποία έτσι θα τα ρίξει μάλλον. Από σήμερα το βράδυ δεν λέει βροχές, νομίζω, και
2: ναι,
1: αύριο.
2: Και εγώ κυρίως είδα αύριο. Mm-hmm. Μπορεί σήμερα απλά να μας κάνει συννεφιά. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε αυτή την τρίτη ώρα.
3: Έχουμε το παιχνίδι μας το γραμμάτο για μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Τέλειο.
2: Έχουμε και πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε και φυσικά τη viral είδηση.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε, παιδιά. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση. Δεν θα βρείτε πουθενά χειρότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με Bad Bunny. Nueva Yol, ζου 90.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση, παιδιά. 10 λεπτά μετά τις 6, Κατερίνα.
1: Και παιδιά, θέλω τώρα να τρέξετε στο Instagram του Ζου και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από την Greco Strom. Γιατί, παιδιά, νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Θα καλωσορίσουμε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε πρωτοτυπία. Προσιτές τιμές. Και παιδιά, με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τώρα που τους βρίσκετε στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
2: Έχουμε το zooradio.gr, έχουμε τις εφαρμογές, μπορείτε να μας ακούτε από παντού. Εννοείται έχουμε και Metro FM 97,8 για όσους βρίσκετε εκεί στην περιοχή.
1: Και παιδιά, το 1740 μια αγελάδα κρίθηκε ένοχη για μαγεία στη Γαλλία και εκτελέστηκε η καημένη.
0: Μάγισσα αγελάδα.
1: Ναι, το η πότε? Καημένη. Το 1740.
2: 1740. Ναι. Okay. Και μετά τι έγινε αυτή η αγελάδα?
0: Λογικά
1: την κάψανε. Αυτά. Την κάψανε. Δεν έπρεπε ούτε να τη φάνε.
0: Άμα την κάψανε, τη φάγαν σίγουρα.
1: Επίσης, μια χαρτοπετσέτα με τις υπογραφές των Beatles πωλήθηκε το 2001 σε δημοπρασία στη Μελβούρνη αντί του ποσού των 48.000 δολαρίων.
2: Αντέχει χαρτοπετσέτα τόσα χρόνια.
0: Αντέχει, το έχω ξανακούσει και εγώ, το έχω διαβάσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, τέλεια, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε. Upside down.

0: Jamaican και μπαμ, πάμε εδώ είμαστε παιδιά, ζου 90,8.
1: Η κίνηση αυτή τη στιγμή είναι μόνο εκεί στην Εθνική Οδό που γίνονται τα έργα. Στο κέντρο και στο περιφερειακό είμαστε καλά.
2: Medium, παιδιά, λέει ότι είδε στα ταρό πώς θα πεθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ανακοπή. Και...
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Λέει μπορεί να πεθάνει στο μέλλον από ξαφνικό νευρολογικό περιστατικό. Πιθανώς σε ξενοδοχείο ή θέρετρο. Απίστευτο.
0: Άμα ο άνθρωπος είναι 9 στα 10 σε ξενοδοχεία ή θέρετρα, κάπου εκεί θα πεθάνει.
1: Και επίσης πλησιάζει και στην ηλικία, δεν το λες και κανένα τζόβανο.
0: Εντάξει, λέει τώρα.
1: Εγώ τα φεύγα, πόσο είναι.
2: Νομίζω γύρω στα 80 είναι, ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Παράλληλα, άλλος προφήτης προβλέπει ότι ο Τραμπ θα έχει ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις του 2028.
0: Άκου τώρα, απίστευτο, πώς το προέβλεψες αυτό.
1: Πρόεδρος της Αμερικής να έχει, ας πούμε, πολιτικές
0: εξελίξεις. Σε τέτοια.
1: Τότε τελειώνει η θητεία του.
2: Μπορεί να ξαναβγεί.
0: Βαριέμαι.
1: θα πεις κάτι άλλο.
2: Αυτά.
0: Βαριέμαι. Τι έχουμε, Βασίλη?
1: Λοιπόν, έχουμε το τραγούδι που είναι νούμερο 1 στο Billboard, που έχει ξεπεράσει σε διάρκεια και τη Mariah Carey. Είναι η Ella Langley με το Choose in Texas. Είναι country τραγούδι. Mm-hmm. Εγώ δεν πέταξα βρακή. Για ακούστε εσείς να μου πείτε.

0: Λοιπόν, παιδιά, είδα χθες, έπεσε λίγο στην αρχική μου. Δεν το έχω τώρα σαν πληροφορία εδώ μπροστά μου, οπότε θα το πω με δικά μου λόγια. Αλλά με έκανε πάρα πολύ εντύπωση η Dua Lipa που πήγε σε έναν γάμο της ξαδέρφης της.
1: Βεβαίως. Παιδιά, στο Κόσοβο.
0: Στο Κόσοβο. Τι γλέντι, τι χαρά. Ποτήρια στο κεφάλι. Κοκόρια σφάζαμε.
1: Ναι.
0: Με τις τσιγαρίνκες στο χέρι όλοι πάνω από πούφα. Ένα πράγμα δηλαδή πολύ παραδοσιακό, ε.
1: Φεύγει το, πώς το λένε, η Ντουα από το χωριό, αλλά δεν φεύγει το χωριό από την Ντουα. This is Βαλκάνια.
2: Λέει τελικά ήταν στο γάμο του ξαδέρφου της.
1: Όχι, ξαδέρφος.
2: Ναι, ναι, ο ξάδερφος.
0: Τώρα θα έχει και ξαδέρφη όμως, αφού παντρεύει και ο ξάδερφος.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ χορό και τα αδέρφια της εδώ πέρα, η αδερφή της, ο αδερφός της, η μαμά της, ο μπαμπά της εκεί πέρα, δόθ. Πολύ το διασκέδασα.
1: Στο δικό σου γάμο τι έτρεχε στις Ιταλίες και στα Λονδίνα και δεν ήρθε εδώ.
0: Κάνε ένα παραδοσιακό δίπλα να έρθουμε και εμείς να χορέψουμε όλοι μαζί, να φάμε, να πιούμε εκεί. Κατάλαβα.
2: Τι ωραία, μπράβο, το διασκέδασε.
0: Το πέρασαν πάρα πολύ παιδιά. Τώρα, για να είμαστε και ειλικρινεί, σαν τους γάμους στα Βαλκάνια.
1: Δεν λέει.
0: Αυτό και κανείς γάμος. Σε παρακαλώ.
2: Ναι, με τα βιολιά.
0: Αν δεν βάλεις εκεί τα κλαρίνα, τα κοκόρια, τα ποτήρια, να τα στο κεφάλι, να τα σπάς, να τα τρως, να τα.
1: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
3: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
4: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
5: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες. Σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
3: Πες το!
2: Πες το!
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.

0: Heaven, Iran. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Ακριβώς το γραμμάτο έχουμε αυτή τη στιγμή. Μία δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen μπορεί να γίνει δικιά σας. Αρκεί να βγείτε και να παίξετε μαζί μας. Η Κατερίνα θα ξεκινήσει να λέει το α, ας πούμε, από την αρχή. Θα πρέπει α. Να πείτε εσείς stop. Ελπίζουμε να έχετε ένα γράμμα της προκοπής.
0: Ωμέγα.
1: Μην έχετε κανένα γράμμα που υπάρχουν τέσσερις λέξεις.
0: Δεν φταίνε, δεν φταίει ο κόσμος. Εδώ πέρα η χερέκα για αυτήν που λένε α, stop και λέει ωμέγα.
1: 10 δευτερόλεπτα, τρία λέξεις πρέπει να μας πει αυτό το γράμμα και θα κερδίσετε τη δωρεπιταγή από την καντίνα Delicatessen. Να πάτε να φάτε έτσι ωραίες πατάτες, γλυκοπατάτες με τη μαγιονέζα τρούφας, να φάτε σουβλάκι ζουμερό, κοτόπουλο, να φάτε χαλουμάκι, γιατί όχι, φυσικά μισελέν, κολεγιακά, καντινάτα.
0: Έχει,
1: μπράβο!
0: Σταμάτα και πεινάω. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08 έχει φτάσει αυτή τη στιγμή για να παίξουμε το γραμμάτο μας. 2-3-10-2-32-9-08 τηλεφωνείτε και γεια σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
2: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από το Κιλκί.
0: Κιλκίς?
2: Ναι.
0: Υπάρχει όντως?
2: Υπάρχει, υπάρχει. Μπορείτε να το σκεφτείτε.
0: Λοιπόν, εγώ ήμουν να φαντάρω σε ένα χρόνο στο πάλι τα ίδια. Ένα χρόνο ήμουν να φαντάρω στο Κυλκή.
1: Μια φορά το χρόνο πρέπει να το λέμε.
0: Να μην το λέμε, παιδιά. Είχα περάσει πολύ ωραία. Έχω πολλούς φίλους στο Κυλκή. Πάω συχνά. Λοιπόν.
2: Είδατε που το λέτε, είναι πολύ όμορφο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κάτσε, είπαμε, ρε. Είπαμε ότι υπάρχει. Μην λέμε τώρα και ψέματα ή πολύ όμορφα.
0: Όχι, ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε, φύγαμε.
0: Φύγαμε.
3: Το γραμμάτο. Αλφα.
2: Στοπ.
3: Δέλτα.
0: Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να μας πεις τρεις λέξεις, τρία πράγματα από δέλτα.
2: Δαχτυλίδι, δίσκος, δοχείο.
0: Έλα ρε το Κίκης. Έλα και πάλι και μία μαστρα λέξη.
1: Το σπουδαίο Κίκης.
0: Έλα.
1: Πρωτεύουσα πολιτισμού Ελλάδος 2026.
3: Έλα το Κίκη.
0: Φαντάρος, φαντάρος ήμουν. Κοκκινομπερές.
1: Άνθρωπος από το Κιλκής.
3: Χαιρετίσματα στο φίλο μου την Αναστασία από το Κιλκής.
0: Και στο φίλο μου τον Γιώργο. Εμείς λέγαμε, ξέρετε, λέγαμε ποιο ήταν το σλόγκαν μας?
1: Όχι.
0: Ψηλά, ψηλά τα κόκκινα μπερέ.
1: Α, αυτό το σλόγκαν θα πεις κάτι σχετικό με το Κιλκής.
0: Όχι ρε φίλε, τι σχέση έχει αυτό? Λοιπόν, Ανδρέα, όπως κατάλαβες, έχουμε χαρεί πιο πολύ από σένα,
2: Ναι, το κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την καντίνα Delicatessen, να φας ό,τι γουστάρεις.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Που ακούς ζου 90,8.
4: Είσαι νημία ακόμα. Δεν ξέρεις πως χαϊδεύουνε και πως φίλους στο
0: άρε,
4: στόμα.
0: Άρε Βιβί, άρε Χαλκιδική.
3: Αυτή είναι με την κουλοφοβία.
0: Κουλοφοβία, ναι. Σε αντίθεση με σένα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εσύ, Ανδρέα, μείνεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Είναι το Ordinary και παίζεις στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Κλείνουμε, φεύγουμε. Πριν φύγουμε, θέλω λίγο να σας μιλήσω και για το Nova More που ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, αυτό ήταν. Μαζεύουμε.
1: Μαζεύουμε. Η Κατερίνα πρέπει να φύγει να πάει στο πάρτι.
0: Α, χρόνια που. Ποια είναι η φίλη που έγινε, θα πα.
2: Μία, δεν την ξέρετε.
0: Πώς τη λένε, την πούμε χρόνια πολλά.
2: Δεν την ξέρετε.
0: Να την πούμε χρόνια πολλά, βρε.
2: Δεν την ξέρετε. Τι χρόνια πολλά.
0: Αν μα πει, τη λένε Μαρία, ρε παιδί, να πούμε χρόνια πολλά Μαρία. Αυτό εννοώ.
2: Μαρία τη λένε.
0: Χρόνια πολλά στη Μαρία που θα πάει η Κατερίνα σε αυτή τη φίλη τη που έγινε. Από ό,τι καταλάβουμε, πρέπει να είναι φίλη του φίλου.
1: Ναι, γιατί μα είπε ότι δεν την ξέρει.
0: Δεν την ξέρει, απλά θα πάω γιατί. Δεν έλεγα όνομα. Του φίλου του. Όλο ξεχνάω.
1: Για να πάει τώρα σε γενέθλια σε κοπέλα που δεν την ξέρει, ούτε καν το όνομά τη, θα τη είπε ο τυχαίο όνομα
2: Βίρονα.
1: Λοιπόν, έχω κάτι γενέθλια, έχει μια φίλη, πάμε μαζί.
0: Θέλεις να πάμε μαζί.
1: Είναι η plus one είναι η Κατερίνα σήμερα.
0: Και ξέρεις, θα είναι τώρα και όλη η παρέα του Βίρουν και θα περιμένει να δει την Κατερίνα πώς είναι.
2: Έλα ρε, ήλιο,
1: γι' αυτό
2: κρίνεις,
1: βάφτηκε κιόλας στην πορεία, έβαλε και την τακουνάρα.
0: Έφαγε την τακουνάρα, έφαγε και μια σαντουιτσά να πάει χορτασμένη, πάει και τρώει τον περίδρομο.
1: Ξέρεις γιατί, για να πάει και χαχα δεν πεινάω, για να το παίξει στη λάτη. Εγώ μετά παιδάκι θα πάρω.
0: Μετά τις 8 τρώω μόνο σαλάτα.
1: Κάνω δίαιτα νηστεία, πώς το λέω.
2: Το ενενά.
0: Λοιπόν, καλά να περάσεις. Ευχόμαστε να γυρίσεις αύριο έτσι πίσω όμορφη και αλυστερή και ανανεωμένη.
1: Καλώ ήρθατε. Μην τον κάνει ρεζίλ τον άνθρωπο τώρα στη σπάνια.
2: Δεν κατάλαβα, θα είμαι ο εαυτό μου.
0: Όχι, δεν ζήλω.
1: Δεν ζήλω.
0: Έρχεται ο Πέτρο Σοφιανίδη αμέσω τώρα και το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μα την Έλληνα τη Ροκά. Και φυσικά αύριο το πρωί θα ξαναδούμε το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη που δεν είναι άλλο από το.
2: Μπιλνάκι and the Boss Crew in the morning.
0: Εμεί τώρα αύριο με την Κατερίνα που θα έρθει ανανεωμένη από τα γενέθλια. Και
1: προσοχή, μη πεις. Και κλειστείς πάλι σε τίποτα τουαλέτες. Προσοχή.
0: Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ να προσέχεις αλήθεια σήμερα.
2: Θα προσέχω με το αμάξι θα είμαι έτσι κι αλλιώς.
0: Με το αμάξι σου,
2: ναι.
0: Δεν θα πάτε εμένα.
2: Με ένα αμάξι εννοώ.
0: Με ένα αμάξι. Θα οδηγάει ο Βίρονας.
2: For too much info.
0: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, με το καλό να γίνουν τα Χριστούγεννα και οι γάμοι, οι αραβώνες.
1: Κάτσε, βιάζεσαι.
2: Ρε παιδιά, έλεος.
0: Καλοκαίρι το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα φιλιά μας.
1: Όχι, καλοκαίρι έχουμε σεζόν. Οκτώβρη του χρόνου.
0: Σεπτέμβρη με τις ελιές.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού, να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
10: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb!
8: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
12: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Beat the Bomb!
14: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Αυγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εν τω μεταξύ, τι μαύρηλα είναι αυτή έξω? Καλύτερα μην βγείτε, θα ρίξει καρέκλες. Anyway, εδώ είμαστε, Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Αυγιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πλούσιο το πρόγραμμα και για σήμερα. Θα σας πω ποιος ήταν ο καλεσμένος έκπληξη σε συναυλία της Karol G στο Houston. Έχουμε hit list στις 8 η ώρα. Σας φέρνω updates από τα κορυφαία charts του πλανήτη και εννοείται έχουμε και το track of the day. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και πρώτη και καλύτερη έρχεται το Μιτσίκο. Προσδεθείτε, γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

παραγωγάρα έχει αυτό το τραγούδι. Harry Styles και American Girls τώρα εδώ στον Ζου και στο Ζου Φαν με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και επειδή έχουμε μια διαφωνία εδώ με τα παιδιά στο ραδιόφωνο, πείτε μου λίγο, πιστεύετε ότι θα βρέξει, ναι ή όχι? Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Ζου στο 6931-908-908 και φυσικά πείτε και μια καλησπέρα με την ευκαιρία, έτσι. Λοιπόν, για αύριο Τετάρτη βλέπω πολλά σύννεφα πάνω από την πόλη. Θα έχουμε από 17 μέχρι 26 βαθμούς και ευτυχώς η πρόβλεψη δεν δείχνει βροχές. Οπότε λογικά θα μπορέσουμε να πιούμε άνετα το μεσοβδομαδιάτικο καφεδάκι μας. Πάμε στο 2013 τώρα. Έμεινε και Ριάννα έρχονται με το αγαπημένο The Master εδώ στον Ζου.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. If you don't like something...

Sorry Papi από Topic και Becky G στα 30 λεπτά μετά από τις 7 εδώ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα στον Παύλο, στην Αντιγόνη, στον Πέτρο, στον Ηλία, στον Δεύτερο Ηλία, στη Μαρία, στον Αλέξανδρο, τον Γιάννη, την Μέρη, την Αλεξάνδρα. Οι περισσότεροι λέτε ότι δεν θα βρέξει. Για να δούμε. Λοιπόν, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου να πούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρονία που γιορτάζουν. Και βλέπω πως είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Τώρα, το επόμενο τραγούδι που σας φέρνω κυκλοφόρησε 11 Ιανουαρίου του 2019. Είναι μια συνεργασία ανάμεσα στον Σκοτσέζο DJ και παραγωγό Calvin Harris και στον Άγγλο τραγουδιστή Rag & Bowman. Είναι το Giant και το ακούτε τώρα στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα, κοκλάκια. Και λίγα σας κάνω, να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
17: Πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το.
17: Έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το.
17: Εύρε! Πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
17: Πες το.
19: Zoo Radio.
10: Zoo 90,8.
20: Πες το, το λέω εγώ. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Ο Πέτρος Αβγιανίδης πάντα στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε κολλήματα στην πόλη στους δρόμους. Μικρές καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Βασιλή Σόλγα. Το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε από τα Μάλγαρα μέχρι και τη Σύνδο στην Εθνική Οδό, γιατί κάνουν έργα. Οπότε υπομονή σας παρακαλώ, χαλαρά βάλτε Ζου και θα περάσουμε όμορφα. Παπαούτε, Afro Soul έρχεται τώρα.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Το remake του I Don't Wanna Know ήταν το Creepin' εδώ στον Zoo και δεν θέλω να πανικοβληθείτε αν χαλάσει είτε το smartwatch, είτε το scooter, είτε το laptop. Απλά θα πάτε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, ο Drake τώρα εμφανίστηκε απροειδοποίητα στη συναυλία της Karol G στο Houston και μαζί παρουσίασαν ζωντανά τη συνεργασία τους στο Αχή αλλά και δύο επιτυχίες του rapper. Η Karol G δεν είχε προαναγγείλει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, όμως ο Drake φρόντισε να κάνει τη βραδιά ξεχωριστή και αξέχαστη για όλους. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ στον Zoo με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun. Μην πάτε πουθενά.
2: Θέλεις με τα πτυχία.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έτσι ακριβώς, πάμε να συνεχίσουμε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε, αυτός είναι ο Ζου 90,8, We Play The Hits. Πέτρος Ευχιανίδης στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Fan. Λοιπόν, σε πολύ λίγο σας φέρνω τα πιο hot updates από τα κορυφαία μουσικά charts του πλανήτη. Σας φέρνω ένα πολύ δυνατό track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Και τώρα φυσικά πάμε να ακούσουμε μαζί το hit list. Ετοιμαστείτε γιατί σας φέρνω τις 5 κορυφαίες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση τώρα στον Ζου. Και ξεκινάμε με νούμερο 5 το ατμοσφαιρικό Take Me There από τον Dati. Το ακούτε μόνο εδώ, στον Ζου.
0: Ζου Radio. The hit list. Νούμερο 5.

0: δεύτερη θέση για Sombre και 12 to 12 εδώ στον Zoo 90,8 και στο Hit List. Και πριν σας πω ποιο είναι το νούμερο 1, θα σας μιλήσω για τον άγραφο νόμο του Murphy, ο οποίος λέει ότι το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail, ότι το σκούτερ θα σε αφήσει τη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και ότι το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας μείνει στα χέρια, δεν ευριάζουμε, πάμε στον Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Στο νούμερο 1 του Hit List σήμερα θα ακούσουμε το Best Latin τραγούδι από τα MTV Video Music Awards 2026. Είναι το νέο Βαγιόλ του Bad Bunny και παίζει τώρα στον Zoo.
1: Νούμερο 1.
2: Νέο Βαγιόλ!

Black Eyed Peas και Will.i.am ήταν το I Got a Feeling εδώ στον Zoo 90,8. Και για να δούμε τώρα ποιοι καλλιτέχνες πρωταγωνιστούν στα charts του Billboard αυτή την εβδομάδα. Πρώτη και καλύτερη η αγαπημένη Miley Cyrus, η οποία με το τελευταίο της άλμπουμ Buzz Persuades έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, πετυχαίνοντας μάλιστα το πρώτο της νούμερο 1 άλμπουμ μετά από μία δεκαετία. Ακάθεκτη συνεχίζει να καλπάζει στην πρώτη θέση του Hot 100 η Ella Langley με το Choosing Texas, γράφοντας την 24η εβδομάδα της στην κορυφή και έχοντας πλέον το μακροβιότερο νούμερο 1 στην ιστορία του chart. Σε αντίστοιχη σταθερότητα συνεχίζει και η Karol G με το Baby Wow, καθώς παραμένει αμετακίνητο στις πρώτες θέσεις του Global 200 και του Global 200 Excluding USA, μετρώντας 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 και των δύο μουσικών λιστών. Τέλος, στο top 5 των δύο τελευταίων chart μπήκε η ανερχόμενη Adele με τις επιτυχίες της Nicole Kidman και Ain't in LA. Μην ξεχνάτε, stay tuned, γιατί κάθε εβδομάδα σας φέρνω τα πιο hot updates από τα κορυφαία charts του κόσμου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
10: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
11: Πες το, πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
11: Πες το!
3: Πες το.
13: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
14: Έτσι ακριβώς, εδώ είμαστε. We Play the Hits. Πέτρος Αυγιανίδης μαζί σας με το Ζουφάν μέχρι και τις 9. Να σας πω πως αύριο από τη 1 μέχρι και τις 5 δεν θα έχουμε μετρό λόγω στάσης εργασίας. Εννοείται πως κάθε πρωί ακούτε το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Και κάθε μέρα στις 9:40 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Benson Boone και Beautiful Things έρχεται τώρα στον Ζου.

Σάο Πάουλο εδώ στον Zoo 90,8 και kind reminder, αν έρθει κακιά η ώρα χτύπα ξύλο και χαλάσει το σκούτερ, το smartwatch ή το laptop, μην ταράζεστε, απλά θα πάτε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για service σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και φυσικά τώρα έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Στο track of the day σας φαίνω την νέα dance επιτυχία της Sophie Tucker με τους One Republic, το αγαπημένο Tsunami. Ελπίζω να σας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ σας αφήνω, Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Track of the day.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
4: Μετρητά.
3: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Beat the Bomb!
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio.
1: 3,
0: 2, 1. Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τελείωσε σχεδόν και ο Σεπτέμβρης, ήταν λίγο μεγάλος βέβαια. Αλλά όλα καλά, είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Είναι τα Zoo Nights και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και έχω πάρα πολλά για σήμερα να πούμε και να ακούσουμε. Ξεκινάω με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος, Teddy Swims, Mr. Know It All. Παίζει αμέσως τώρα στον Zoo 90,8.

τόσο ωραίο τραγούδι, πόσο κλασικό, πάρα πολύ ωραίο. Can't get you out of my head εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε όλοι εδώ πέρα στην παρέα μου. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 12. Και σήμερα είναι 29 Σεπτέμβρη. Γιορτάζει η Πετρονία και ο Κυριάκος. Ο πρωθυπουργός μας γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Εγώ εδώ θα είμαι και θα περιμένω. Θα βλέπω εδώ στο Viber τα μηνύματα που μου στέλνετε. Να μου πείτε τι κάνετε, πώς ήταν η μέρα αυτή σήμερα, αυτή η Τρίτη. 6939-908-908 στο Viber, όπως είπαμε. Σε λίγο Fever Dream, τώρα Upside Down και παίζει στον Zoo.

0: Let's go!
1: Πέντε τραγουδάρες!
2: Έχει τους πιο κουκκούς διαγωνισμούς
3: και τα πιο τέλεια δώρα
4: και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
5: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα!

Μπάουσα και πάρα πολύ ωραίο Magnetic εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και τώρα, παιδιά, αν θέλετε να διεκδικήσετε μία δωρεάν επιταγή 500 ευρώ από την Grecostrom, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Ζου αυτή την εβδομάδα. Γιατί, παιδιά, νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφρομές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε λοιπόν ένα από τα καταστήματα της Grecostrom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική, παρακαλώ. Στη Θεσσαλονίκη η Grecostrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Grecostrom θα βρείτε επίσης και σε Εύωσμο και σε Καλαμαριά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα με Ντάρα και Μπαγκαράγκα εδώ στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το.
3: Πες το.
4: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.

Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και σας περιμένω και στα social του σταθμού, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90.8. Φύγαμε τώρα για Billie Eilish, Birds of a Feather. Παίζει δυνατά στον Zoo.

αρέσει πάρα πολύ αυτή η τριπλέτα David Guetta, Teddy Swims, Stones and I εδώ στον Zoo 90,8 και ήταν τον Gone Gone Gone. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλληνα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και σήμερα λίγο περίεργος ήταν ο καιρός. Είχε λίγο συννεφιά, λίγο δροσούλα. Σε κάποια φάση εκεί το απόγευμα έριξε για κάτι ψυχάλες, δεν ξέρω αν τις πετύχατε. Τώρα βλέπω εδώ προβλέψεις για αύριο, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα πια αυτού του μήνα, κατά τον οποίο αυτός ο μήνας στη διάρκεια του δεν μου φαίνονταν μεγάλος. Τώρα όμως νιώθω ότι κράτησε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, βλέπω εδώ ότι αύριο η θερμοκρασία θα είναι από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και θα έχει κυρίως ήλιο με μερικά σύννεφα περίπου όπως σήμερα το κόβω. Και η ερώτησή μου είναι αν έχετε κατεβάσει κάποιο ρούχο πιο χειμωνιάτικο, γιατί εγώ όχι και κρυώνω λίγο. Θα τα κατεβάσω το σουκούλεο.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε ζήτη να ρέρω, μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέμβαση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers.
7: Μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Everyday, μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
12: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Beat the bomb!
0: Zoo!
14: Ιταλία!
15: Νούμερο 3!

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα σε όλους, αυτός είναι ο Zoo 90,8 και εμείς είμαστε εδώ βράδυ Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 10 και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Το δεύτερο μας μέρος ξεκινάει λοιπόν, είναι τα Zoo Nights και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και θα φέρω αμέσως τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

πάρα πολύ ωραίο Promises, Calvin Harris και Sam Smith εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αν θέλετε να αποφασίσετε εσείς ποια τραγούδια θα παίζουν στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο zooradio.gr και μπείτε στην έρευνα που κάνουμε εδώ στον Zoo για να αποφασίσετε εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας, ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια δεν σας αρέσουν και μπείτε και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Πάρα πολύ εύκολα και ωραία. Μην τσίκωσε λίγο, Show Me Love τώρα.

0: αφεντικός!
1: Είναι αφεντικός!
0: Διασκεδαστικός!
1: Ο Ζου
0: είναι
1: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8!

ωραία που είναι τα ιταλικά, πάρα πολύ μου αρέσουν. Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si, και το ακούσαμε μόλις τώρα στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και επειδή έχω μπει έτσι σε σοβαρό mood φθινοπόρου, τώρα που μπαίνει και ο Οκτώβρη, σκεφτόμουν πού μπορούμε έτσι να πάμε σουκού ωραία αυτή την εποχή. Οπότε έψαξα και σας έχω πολύ ωραίους προορισμούς στην Ελλάδα έτσι για weekend αποδράσεις. Έχουμε την πολύ ωραία Δημητσάνα στην Αρκαδία, τα Καλάβρητα που βέβαια τώρα που το σκέφτομαι για σουκού πέφτουν λίγο μακριά από Θεσσαλονίκη, το υπέροχο Καρπενήσι, εντάξει εκεί Μετέωρα Καλαμπάκα είναι όνειρο, Λίμνη Πλαστήρα λέει είναι πολύ ωραία και έχει και γύρω διάφορα χωριά, και επίσης είναι πάρα πολύ ωραία στο Λιτόχωρο Παλιό Παντελεήμινα που εδώ είναι σχετικά κοντά και πας και αυθημερών, δηλαδή μια Κυριακή άμα δουλεύει Σάββατο, είναι εφικτό. Ριάννα τώρα και Only Girl, μόνο στον Ζου, όχι μόνο, εδώ στον Ζου 90,8.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

σε όλους. Εδώ είμαστε, Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. 34 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο. Sorry, Papi, the first time, take me there. Τώρα ακούμε Jamaican Bam Bam και παίζει δυνατά.

υπέροχο Τζερουσαλέμα, εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στον αέρα μέχρι και τις 12. Και να πούμε ότι η αγαπημένη μας Σαμπρίνα Κάρπεντερ ετοιμάζει κάτι καινούριο στον κινηματογράφο κιόλας. Είδα λοιπόν ότι θα συμμετέχει σε μια ταινία βιογραφική που αναφέρεται, λέει, στον Φρεντ Αστέρ, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Τομ Χόλαντ, ως πρωταγωνιστής φυσικά. Η Σαμπρίνα λοιπόν θα υποδηθεί τη Τζίντζερ Ρότζερς, ηθοποιό και χορεύτρια. Η ταινία βέβαια ακόμα δεν έχει τίτλο, γενικά είναι πολύ νωρίς, το έργο βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Να φανταστείτε, ο Τομ Χόλαντ είδα ότι επιβεβαίωσε ότι θα συμμετέχει στην ταινία από το 2021, οπότε πάει λίγο αργά, καταλαβαίνετε. Βέβαια, από την άλλη, τα σχόλια σχετικά με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και τη συμμετοχή της σε αυτή την ταινία είναι θετικά μέχρι στιγμής. Τώρα θα δούμε για την συνέχεια και τη δημιουργία. Ολίβια Ντίν και πάρα πολύ αγαπημένο μας So Easy παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: 90,8. Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου το κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo Radio
5: 3.
1: Top 5. Νούμερο 5.

0: 10. Παίζει τις επιτυχίες.
1: Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου, που είναι τελευταίο μέρος για σήμερα. 11 ακριβώς λέει το ρολόι, βράδυ 3ης 29 Σεπτεμβρίου, και θα είμαστε παρέα για ακόμη ένα 60 λεπτό. Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα στον αέρα και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου. If you don't like something,

δεν ξεπερνιέται ποτέ αυτό το τραγούδι του Eminem, Lose Yourself, καταπληκτικό. Και μόλις το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11. Παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλληνα λοιπόν, και σε άλλα νέα, η Σακύρα η αγαπημένη δήλωσε ότι της αρέσει πολύ ο κλάδος της ιατρικής και όταν λέει κάποια στιγμή περάσει από, η μουσική της από τη μόδα, θα πάει στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει ιατρική το κορίτσι. Γιατί είναι το ενδεχόμενο πάρα πολύ σοβαρό και μπράβο της, έχει σχέδια, έχει πλάνα, έχει βλέψεις και μπράβο, συγχαρητήρια.

0: Your husband is coming.
1: Έχει κάνει χαμό αυτό το τραγούδι εδώ και πολλούς μήνες. Where is my husband? Εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και ειλικρινά τώρα, συγγνώμη λίγο. Τι πιθανότητες υπάρχουν, θέλω να μου πείτε, να πλημμυρίσουν οι δρόμοι μιας πόλης και να εμφανιστεί εκεί καρχαρίας. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά, κι όμως συνέβη σε μια γειτονιά στο New Jersey, στη ΣΥΠΑ, μετά από λέει ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες και βροχές και δεν ξέρω κι εγώ, ξαφνικά βρέθηκε να κολυμπάει καρχαρίας εκεί ανάμεσα στους δρόμους, στα αυτοκίνητα. Ήταν το πτερύγιο του δηλαδή. Δεν φάνηκε ολόκληρος ο καρχαρίας, αλλά φαινόταν ένα πτερύγιο να κολυμπάει στο δρόμο, στην πλημμύρα. Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε πραγματικά στον κόσμο. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλους. Και αυτοί που έχουν μείνει μέχρι τώρα εδώ στην παρέα μας μέχρι τις 12 θα ακούσουν πάρα πολύ ωραία συνέχεια. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε Take You Dancing, Mr. Know It All, Talk To You. Τώρα όμως Edge Of Desire παίζει δυνατά στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

αγαπημένος Hozier και με αυτό το Too Sweet, το πολύ ωραίο που ακούσαμε μόλις τον Ζου 90,8. Με αυτό λοιπόν θα σας αφήσω έτσι σιγά σιγά, θα κλείσει εδώ κάπου η τρίτη μας, πάρα πολύ ωραία ήταν και αύριο κιόλας μέσα της εβδομάδας, δεν ξέρω για κάποιο λόγο περνάνε γρήγορα οι εβδομάδες, δεν ξέρω αν είμαι η μόνη που το βιώνει αυτό, περνάει αργά ο μήνας αλλά γρήγορα η εβδομάδα, δεν ξέρω. Λοιπόν, η μέρα θα ξεκινήσει φυσικά εδώ στον Ζου 90,8 στις 7 ακριβώς. Έρχεται ο Μπιλ Νάκη και η Μπος Κρου, Νάνση και Σκάτς μαζί σας μέχρι και τις 11. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς. Εδώ θα είμαι με τα Zoo Nights και θα σας περιμένω. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και σας αφήνω με New Religion. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ την αρένα, μιλάει το στόμα.
3: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Έβδε μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
12: Beat the Bomb.
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Beat the bomb.
0: Zoo.
2: Ιταλία.
0: Νούμερο 3.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια.
2: Έλα, δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να τους καθαρίσουν.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε.
3: Είναι φοβερό. Λοιπόν, πες τώρα. Φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, με... σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
4: Φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άρη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Αυτές τη χαίρω. Συμφιλήσεις καλά.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagia Mo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, Μαράκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη.
3: Διαγράμμιση.
4: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, η γράμμιση, διαγράμμιση.
2: Κοριζουρλή είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Αγαπώς, κάτσε, αγαπώς στον αέρα, θέλω να ακουσώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.

0: παρά 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.